0: 49 τέτοια σπιτάκια, να τα ονομάσω, mm-hmm. όπως έχει κατοχυρωθεί. Mm-hmm. Έχουμε 49 τέτοια σπιτάκια.
1: Τα οποία λειτουργούν
0: έχουμε
1: πόσα...
0: Και καιρό, ναι, ναι. Mm-hmm. Έχουμε εδώ και καιρό παρατηρήσει ότι λόγω... Αυτή είναι η επιχειρηματολογία της εταιρείας η οποία έχει αναλάβει την διαχείριση και συντήρησή τους. Mm-hmm. Ότι λόγω αδειών του προσωπικού υπάρχει μια καθυστέρηση. Έχουμε δηλαδή σε καθημερινή βάση περίπου το 50% αυτών των
1: σπιτιών, ναι.
0: τα οποία δεν λειτουργούν. Mm-hmm. Έχουμε μια αλληλογραφία με την εταιρεία όπου τους ζητάμε να μας απαντήσουν υπεύθυνα πότε αυτό το πρόβλημα θα ξεπεραστεί.
1: Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα σπίτια... πληρώνονται από το Δήμο εταιρεία. Ή από όχι, την όχι. εταιρεία.
0: Είναι εργαζόμενοι της εταιρείας.
1: Της εταιρείας, μάλιστα.
0: Ο Δήμος σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει καμία εμπλοκή. Όπως mm-hmm. δεν έχει εμπλοκή και για την, με το ποιο μάρκετ, με το ποιο σούπερ μάρκετ έχει κάνει σύμβαση η εταιρεία, ναι. ούτως ώστε να εξυπηρετεί και να παίρνει τα κουπόνια τα οποία ναι. εκτυπώνονται. Εμείς πιέζουμε την εταιρεία, προφορικά μας έχουν πει ότι μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται θα λυθεί το θέμα, όμως περιμένω...
1: Ποιο θέμα θα λυθεί, με τα ανοιχτά σπιτάκια δηλαδή, ή με τα κουπόνια?
0: Δηλαδή της λειτουργίας των γονιών αυτών,
1: ναι.
0: ότι θα πρέπει δηλαδή έχουν υποχρέωση απέναντι στον Δήμο να λειτουργούν και οι 49.
1: Σωστό.
0: Τώρα, το θέμα των κουπονιών είναι μια ξεχωριστή ιστορία, τον οποίο εμάς ως Δήμο... Ως Δήμος μας αφορά, γιατί έχει να κάνει με πολίτες μας.
1: Έτσι.
0: Όμως δεν εμπλεκόμαστε ως διαδικασία. Είναι δηλαδή μια διαδικασία αποκλειστικά της εταιρείας.
1: Ναι,
0: δεν
1: αλλά πρέπει να διευκρινιστεί από την εταιρεία, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί αυτό αποτελούσε ένα κίνητρο σε αυτόν τον κόσμο να μαζεύει τα μπουκάλια. Είναι βέβαια και το ονόρε ότι πιστεύουμε στο θεσμό της ανακύκλωσης να μην ρυπαίνουμε το περιβάλλον κλπ. Αλλά ταυτόχρονα συν Αθηνά και Χειρακίνη. Το τερπνό μετά του ωφελή μου.
2: Υπήρχε το αντίθετο.
1: Και το τερπνό έτσι.
0: Και είναι ένας τομέας που και εμείς τον πιέζουμε. Μπράβο. Αλλά ναι. δεν μπορούμε να επιβάλλουμε.
1: Όχι, δεν μπορείτε να επιβάλλετε, είναι, αυτό είναι σαφές.
0: Είναι μια διαδικασία.
1: Ναι, η εταιρεία τι σας λέει. Η εταιρεία τι σας λέει.
0: Περιμένω να έχω την έγγραφη και υπεύθυνη απάντησή τους και για τα δύο θέματα. Δηλαδή
1: ωραία.
0: Και το πότε θα επαναλειτουργήσει το σύνολο των γονιών αυτών. Και δεύτερο, αυτό το πρόβλημα που έχει αντιμετωπιστεί με τα. Με τα μάρκετ τα οποία δεν εξυπηρετούν ή το μάρκετ μάλλον. Mm.
2: Κύριε Ζαχαριάδη, πόσο καιρό είναι αυτή η κατάσταση?
0: Είναι πολύ. Περίπου από τα μέσα του Αυγούστου.
2: Δεν είναι πάρα πολύ καιρός. Και τι γίνεται με αυτά τα σπιτάκια? Γιατί υπάρχει κόσμος που πηγαίνει, τα γεμίζει.
1: Όχι, τεινάζεται στον αέρα όλη η διαδικασία της ανακύκλωσης.
2: Και
1: κύριε
2: η αντίληψη που διαμορφώνεται.
0: Όχι,
1: ναι.
0: γιατί ανταφυλίδει όλη τη ανακύκλωση.
1: Παρακαλώ.
0: Όχι. Γιατί ναι. έχουμε, είναι δύο διαφορετικά συστήματα. Έχουμε τον μπλε κάδο
1: ναι, ναι.
0: από τη μια πλευρά και ήρθε στην πορεία από το 23 και μετά. Ήρθε στην πορεία και αυτό το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο θα πρέπει να σας πω είναι ένα σύστημα πιστοποιημένο
1: έτσι.
0: Από την ελληνική πολιτεία.
1: Έτσι.
2: Ναι, το οποίο καλλιεργεί όμως μια αντίληψη ανακύκλωσης, δίνει το αντίδωρο, το ανταποδοτικό δηλαδή
1: ναι.
2: πίσω,
1: δύο,
2: για
1: κάποιους
2: είναι στήριξη για μια ναι. οικογένεια.
0: Μην το λέτε ως αντίδωρο, γιατί υπάρχει μια λογική και συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί και mm-hmm. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού, όπου mm-hmm. θα πρέπει το κόστος αυτό το οποίο οι εταιρείες στις συσκευασίες τους το βάζουν,
1: mm-hmm.
0: αυτό θα πρέπει να επιστρέφει και στον πολίτη.
1: Στον καταναλωτή, ναι. Σωστό.
0: Ο οποίος ανακυκλώνει.
1: Σωστό. Απλά ο Λάζαρος λοιπόν... Ζαχαριάδης καταλαβαίνει και νομίζω συμφωνεί απόλυτα ότι για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνεργος, είναι άστεγος, είναι που μαζεύει 2, 3, 4 σακούλες μεγάλες με πλαστικά και παίρνει ένα κουπόνι που του δίνει τη δυνατότητα να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πάρει με 2,5, 3, 3,5 ευρώ 4 πακέτα μακαρόνια, λέω στο...
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Είναι σημαντικό.
2: Είναι άνθρωπος που ζορίζεται.
1: Είναι σημαντικό, αλλιώς δεν θα καθόταν στην ουρά να περιμένει να δώσει και να πάει μετά στο... Έτσι δεν είναι, κύριε Ζαχαριάδη?
0: Θα σας πω ότι ναι. ανεξάρτητα του κόστους απόκτησης
1: mm-hmm.
0: των συγκεκριμένων κατασκευών
1: mm-hmm.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με την ουσία της ανακύκλωσης έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή από τότε που μπήκανε και σιγά σιγά σήμερα, άμα δείτε, δεν υπάρχουν μπουκαλάκια στους δρόμους ή κουτάκια αλουμινίου.
1: Τα σαρώνουν τα... όλα, ναι.
0: Τα παίρνουν
1: σωστό.
0: Όλα.
2: Τα χαρίζουν μια φορά.
0: Έχω και εγώ εικόνα, όπως όλοι μας, ανθρώπων οι οποίοι με μεγάλες σακούλες περιμένουν στην ουρά να ανακυκλώσουμε.
1: Πρέπει να, να κλείσουμε για να πάμε συνεντεύξεις σας με τους βουλευτές.
2: Θα επανέλθουμε όμως για να δούμε πώς προχωράει.
1: Περιμένουμε από εσάς, κύριε Ζαχαριάδη, να πούμε στους πολίτες, ακροατές του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ότι συνομιλούμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Λάζαρο Ζαχαριάδη, και περιμένουμε από εσάς στην ροή του χρόνου, την επόμενη εβδομάδα, να έχουμε και μια σαφή εικόνα από τις απαντήσεις που θα σας δώσει η εν λόγω εταιρεία και για το πρώτο θέμα, να είναι ανοιχτά και τα 42 σπιτάκια
2: 49.
1: Και το δεύτερο, 49 σπιτάκια, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και τα 49 σπιτάκια και να δούμε τι θα γίνει με τα κουπόνια και σε ποιο αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να απευθύνονται.
2: Και ευχόμαστε να
1: και για τα
2: απάντηση.
1: Δύο να έχουμε μία απάντηση. Δεν εξαρτώνται από το Δήμο Θεσσαλονίκης.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Σας ευχαριστούμε
2: την
1: πολύ.
2: Καλημέρα μας.
1: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, εκκινούμε λοιπόν τις συνεντεύξεις μας με τους πολιτικούς μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη, όπως προαναγγείλαμε σχετικά, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Δελή. Κύριε Δελή, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Ιατρού και κύριε Τριανταφυλλίδη, και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, καύσιμα. Να. Τι μέλη γενέστε, το λέμε χαρακτηριστικά από την εκπομπή μας, πήρε φωτιά η Καλαμαριά. Λοιπόν, εδώ καίγεται το σύμπαν.
1: Καλά,
0: 2,30, 2,40, 2,40 και
1: θα φτάσουμε τα 3 ευρώ
0: στα νησιά, 2,60. Πού πάει η ιστορία?
2: Καταρχάς να πούμε ότι δεν αντέχεται όλο αυτό.
0: Έτσι.
2: Ήδη από όσο διαβάζουμε κι εμείς και από όσο έχει ανακοινωθεί, έχει μειωθεί η κατανάλωση των καυσίμων. Για ευνόητους φυσικά λόγους, οι άνθρωποι κόβουν τις μετακινήσεις τους. Το βλέπουμε και από το περιβάλλον μας, από τους γνωστούς, τους φίλους μας. Πρόκειται για τιμές οι οποίες είναι εξωφρενικές. Mm-hmm. Και αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί το θέμα δεν είναι να περιγράφουμε ένα πρόβλημα, κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι αυτό που είναι. Βεβαίως δεν έχει πέσει από τον ουρανό. Δεν είναι ακριβώς αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση, η ακρίβεια εισαγόμενη λόγω του πολέμου. Mm-hmm. Καταρχάς δεν ξέρω αν έχει το δικαίωμα να το λέει αυτό μια κυβέρνηση όταν εμπλέκει τη χώρα μας σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί η Ελλάδα είναι εμπλεκόμενη σε αυτόν τον πόλεμο, άρα δεν είναι ένα
0: λέτε ουδέτερο. Για τη Σαουδική Αραβία και τους Patriot κλπ.
2: Λέω για τη Σαουδική Αραβία, έτσι. Λέω για την Ουκρανία, γιατί ναι, και εκεί βομβαρδίζονται.
0: Α, ναι,
2: τάνκερς, λέω για μια σειρά από πράγματα όπου η Ελλάδα συμμετέχει, αλλά αυτή η ακρίβεια, εμείς λέμε ως ΚΚΕ, κυρία Τριανταφυλλίδη, ότι όπως σας είπα δεν έχει πέσει από τον ουρανό, είναι το αποτέλεσμα της λεγόμενης απελευθέρωσης της ενέργειας, λες και ήταν κάπου σκλαβωμένη και την απελευθέρωσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και βλέπουμε τώρα τα χαΐρια αυτής της απελευθέρωσης. Βλέπουμε την επίδραση που έχει το χρηματιστήριο της ενέργειας, mm-hmm, στις τιμές. Βλέπουμε τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, γιατί μετατρέπεται. Για ποιο πράγμα όμως? Για το πανάκριβο αμερικάνικο φυσικό αέριο, το υγροποιημένο. Βλέπουμε επίσης την εγκατάλειψη ενός πολύτιμου ορυκτού πόρου στη χώρα μας, τόσο ενοχοποιημένο όπως ο λιγνίτης, τη στιγμή που άλλες χώρες, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τον έχουν βάλει στην άκρη. Και βλέπουμε όλον αυτόν τον ενεργειακό πόλεμο, ο οποίος εξελίσσεται βεβαίως πολλές φορές και σε θερμό πόλεμο, ο οποίος είναι όλο αυτό το πλαίσιο που σας είπα πριν από λίγο.
0: Τι μέτρα νομίζετε ως ΚΚΕ?
2: Άμεσα μέτρα για να πάρει μια ανάσα ο κόσμος.
0: Έτσι.
2: Εμείς λέμε καταρχάς θα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί και να γίνουν και συλλογικές συμβάσεις.
1: Από πού θα βγει αυτό όμως, για το δημοσιονομικό μιλάω?
2: Για
1: την αύξηση των μισθών είπατε καταρχάς, οι μισθοί. Πρέπει να ξέρουμε και από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα.
2: Οι μισθοί βγαίνουν από τη δουλειά των εργαζομένων. Πρέπει να σας πω, κυρία Ιατρού, ότι οι εργαζόμενοι με τη δουλειά τους δεν παράγουν μόνο τα προϊόντα, παράγουν και τους μισθούς τους, παράγουν και τα τεράστια κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Θέλω να σας θυμίσω εδώ ότι ήταν 12 δισεκατομμύρια το 2025 τα κέρδη μόνο των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο.
1: Άρα μιλάτε για φορολόγηση αυτών των εταιριών.
2: Φυσικά μιλάμε για φορολόγηση και μιλάμε να δώσουν αυξήσεις στους εργαζόμενους. Αυτή είναι η μία πλευρά.
0: Τα υπερκέρδη των δύο δηληστηρίων Βαρδινογιάννη και Λάτσι. 4,5 δις.
2: Τα κέρδη από τα υπερκέρδη, κύριε.
0: Ναι, όχι, είναι πέρα του.
2: Είναι τα κέρδη. Είναι τεράστια, είναι εξωφρενικά τα ποσά των κερδών.
0: 4 δις τα κέρδη στις τράπεζες.
2: Σωστά.
0: 3,5 δις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.
2: Ξεκίνησα από τους μισθούς. Γιατί ξέρετε, ξεκινάμε από εκεί. Γιατί άμα δεν έχει λεφτά κάποιος, όσο και να πωλείται ένα προϊόν, δεν μπορεί να το αγοράσει.
0: Μπράβο.
2: Και το δεύτερο είναι, θα πρέπει επιτέλους δηλαδή, γιατί όλα αυτά είναι εξοργιστικά, θα πρέπει να καταργηθεί, λέμε εμείς, και το λέμε με όλη τη σημασία που έχει η λέξη, να καταργηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στην ενέργεια. Δεν μπορώ εγώ να δίνω 2,5 ευρώ στη βενζίνη και το 1,30-1,40 να είναι φόροι.
0: Έτσι.
2: Είναι έτσι. Απαράδεκτο, είναι εξωφρενικό και να πούμε ότι από αυτήν την ιστορία δεν κερδίζουν μόνο οι ενεργειακοί όμιλοι, κύριε Τριανταφυλλίδη. Κερδίζει πάρα πολλά και το κράτος. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι τώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πάλι της Τράπεζας της Ελλάδας, το πρωτογενές πλεώνασμα, ο δημοσιονομικός χώρος για τον οποίο επέρεται η κυβέρνηση, έφτασε περίπου τα 6 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 6 δισεκατομμύρια είναι από τους φόρους που πληρώνουμε εσείς, εγώ, ο κόσμος όλος, βάζοντας βενζίνη, αγοράζοντας οτιδήποτε, αγοράζοντας από τα σούπερ μάρκετ, τα οποία και εκείνα κερδίζουν. Ναι. Δηλαδή κερδίζουν και οι δύο, και οι επιχειρηματικοί όμιλοι, και το κράτος.
0: Ο τρίτος συμμετέχων στην εκπομπή είναι τα μαζεύουν, λέει, τις φόρες και τα δίνουμε σε εξοπλιστικά προγράμματα. Σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς.
1: Ναι, αλλά και τουρκός για το να είναι δίπλα, ξέρετε.
2: Τα δίνουμε σε εξοπλιστικά προγράμματα, τα δίνουμε σε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές. Πρέπει να σας πω εδώ ότι οι τράπεζες, δεν ξέρω πόσοι ακροατές το γνωρίζουν, οι τράπεζες από το 2012
0: δεν πληρώνουν φόρο.
2: Δεν πληρώνουν το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο, γιατί είχαν μεγάλο κόστος και κόπηκαν τότε, κουρεύτηκαν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που διακρατούσαν.
0: Και ταυτόχρονα μοιράζουν και μερίσματα. Μοιράζουν μερίσματα.
2: Μερίζουν με μειωμένη φορολογία.
0: Με 5%.
2: 5%. Την ίδια στιγμή, κυρία Τριανταφυλλίδη, όμως, εγώ θυμάμαι ότι στους εργαζόμενους είπαν ότι θα σας κόψουμε τις συντάξεις, γιατί μειώθηκαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών τομείων.
0: Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ.
2: Τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Βλέπουμε την ταξική, την άγρια ταξική πολιτική που εφαρμόζεται και για τους εξοπλισμούς, επειδή άκουσα και την κυρία Ιατρού, και είναι ένα επιχείρημα που ακούγεται βεβαίως ευρύτατα. Ότι
1: μα συγγνώμη,
2: εξοπλισμή...
1: κύριε Δελή, όταν ακούμε ότι η Τουρκία με τα εργοστάσια της κατασκευάζει ντρόουν σοριδών, κάτι δεν πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, το θόλο δεν πρέπει. Εγώ, συγγνώμη, σας μιλάω τώρα πέρα από δημοσιογράφους. Έχω μια αγωνία, γιατί προέρχομαι και από μια περιοχή που τα αεροπλάνα, όταν ήμουν παιδί, ξύναν τις σκεπές στο σπιτιό μας στη Θάσο. Δηλαδή, το ζήσαμε.
0: Για να απαντήσω κι εγώ.
2: Λέω, αυτά που λέτε δεν είναι έξω από την πραγματικότητα, είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία.
2: Το ζήτημα είναι καταρχάς ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για μια χώρα, η Τουρκία, η οποία είναι σύμμαχη. Μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, μας το είπε και ο Ερντογάν αυτό.
2: Νατοϊκή, νατοϊκή σύμμαχος και η οποία βεβαίως, από την οποία πάμε να προστατευτούμε τώρα με τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι. Η ασπίδα του Αχιλλέα που είναι ένα πανάκριβο.
0: Και με αυτό ολοκληρώστε, γιατί πρέπει να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας.
2: Ναι, ναι, είναι ένα πανάκριβο σύστημα. Αφενός μεν δεν είδαμε να προστατεύει και τόσο πολύ αποτελεσματικά το Ισραήλ από τους εκεί πυράβλους. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει και γίνεται μέλος μιας εξίσωσης αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία, η οποία υφίσταται αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω για ποιους λόγους γίνεται αυτό, ή μάλλον γνωρίζω για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, η οποία θέλει να πάρει μέρος και σε κάθε περίπτωση στη Λία, και σε κάθε περίπτωση αυτή η ασπίδα γίνεται για να προστατεύσει κυρίως τις νατοϊκές υποδομές, κύριε Γιατρού, και μας το λένε αυτό.
1: Δηλαδή εμείς δεν θα προστατευτούμε, Ελένη, αν χρειαστεί και αν βρεθούμε σε μια δύσκολη πόλεμη κατάσταση.
2: Την πατρίδα του θα την προστατέψει ο ίδιος ο λαός, κυρία Γιατρού.
1: Να μην εντοπίζει δηλαδή ο θόλος η ασπίδα του Αχιλλέα τα ντρόουν που θα έρχονται σοριδών από την Τουρκία.
0: Συνεχίζετε να συζητάτε, δεν θα βγάλουμε τους επόμενους καλεσμένους μας.
2: Είναι μια επικίνδυνη συμφωνία. Είναι μια επικίνδυνη συμφωνία για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Αυτή. Αφήνω το γεγονός ότι συνάπτεται με ένα κράτος δολοφόνο, τρομοκράτη, εν πάση περιπτώσει, το οποίο εισβάλλει και βομβαρδίζει εκεί όλα τα γύρω κράτη και προχωρά σε γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε όλα αυτά.
0: Κύριε Δελή, και σημειώσατε κάτι στην αρχή πολύ σημαντικό, γιατί αυτό κάνει κακό και στα δημόσια έσοδα. Είναι αυτό που λέει η αγορά, η φτήνια φέρνει τον παρά. Ότι όσο αυξάνονται οι τιμές, περισσότεροι συμπολίτες μας και εμείς οι ίδιοι θα αφήνουμε τα αυτοκίνητα στην άκρη, θα παίρνουμε το μετρό ή το λεωφορείο ή το ποδήλατο ή τα ποδαράκια μας
2: και, αυτά, και κύριε, τελικά...
0: Τι πράγμα?
2: Όταν υπάρχουν, γιατί εγώ υπάρχουν,
0: αυτό
2: που παίρνω το 14 για παράδειγμα, και κατεβαίνω στο κέντρο με το 14, κάνω 20 λεπτά για να το περιμένω.
0: Ναι. Και το 3K που περιμένουμε από το Βότσι.
2: Και υποτίθεται ότι έχουν πυκνώσει τα δρομολόγια.
0: Αυτό είναι άλλη μία αιστεία αντιπαράθεσης και δημιουργικής αντιπολίτευσης, την οποία και αξιοποιείτε. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Δελή.
2: Και εγώ σας
0: καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Ακούτε πάντα τον 102 FM από την R3 πρωί Κυριακής, από εδώ, από την Οδό Αγγελάκη, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης για όλη την Ελλάδα. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει σχετικά, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή, νομίζω, στο νότιο τομέα, κύριε Παπά.
1: Στο νότιο, κύριε Τριάδο.
0: Στην τιμημένη Κεσαριανή, δηλαδή.
1: Από Κεσαριανή.
0: Μα αυτό, τέλος.
2: Καλημέρα σας.
0: Αγαπάμε Κεσαριανή, αγαπάμε Κεσαριανή. Λοιπόν, καλημέρα. Συνεχίζουμε, βγάλαμε τον κύριο Δελή από το ΚΚΕ και ήθελα, επειδή στην ομιλία σας αναφερθήκατε στα 9 δις πλεώνασμα που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός πλέον, άρα έχει την οικονομική δυνατότητα, και αφού έχει πληρώσει και τα 13 δις πρόωρα στην εξόφληση του πρώτου και δεύτερου μνημονίου, λοιπόν, και αφού καταθέσατε και πίνακες το τι κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα ήθελα πραγματικά να μας δώσετε το περίγραμμα και τις προτάσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την συνέντευξη και να πω το εξής, ότι υπάρχει μια τομή η οποία έχει επισυμβεί 10 μέρες μετά τη ΔΕΘ. Κυρία Ιατρού, κύριε Τριανταφυλλίδη, βρισκόμαστε λίγες μέρες μετά τη ΔΕΘ, όπου τα κόμματα υποτίθεται παρουσιάζουν το οικονομικό τους πρόγραμμα. Ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μια συνθήκη στην οποία η κυβέρνηση έλεγε δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ πάνω από τα 2,2 δις για το υπόλοιπο του 26 και το 27. Τα κόμματα, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ας πούμε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προσάρμοσαν τις προτάσεις τους, τις οικονομικές, πάνω σε αυτό το περιορισμό. Μάλιστα ακούσαμε ότι θα πάνε και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για έγκριση. Και έρχεται η κυβέρνηση λίγες μέρες μετά να μας πει ότι ακούγατε εδώ και ένα εξάμηνο πάει στον κουβά. Δεν ισχύει. Έχω και άλλα χρήματα για να επιδοτήσω την ακρίβεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή έχει αναδείξει ότι η κυβέρνηση έλεγε ψέματα, ότι η ιδέα του ακλόνητου περιορισμού στα 2,2 δις είναι σαθρή, ψευδής, αστήρικτη, και καλούνται και τα άλλα κόμματα τα οποία έβγαλαν πρόγραμμα με βάση αυτό το ψέμα να επανατοποθετηθούν για φλέγοντα ζητήματα όπως η 13η σύνταξη, για παράδειγμα. Άρα είμαστε στη συνθήκη όπου η κυβέρνηση έχει πανηγυρικά αυτοδιαψευστεί, δεν είναι 2,2 ο ακλόνητος δημοσιονομικός χώρος. Κάνατε και μια αναφορά στην ερώτησή σας, 9 δις πλεώνασμα γράφει πολύ πάνω από το στόχο τον Ιούλιο η γενική κυβέρνηση. Και άρα εδώ έχουμε μια νέα συνθήκη, ξανασυζητάμε δηλαδή τις δυνατότητες και την οικονομική πολιτική. Τι λέει λοιπόν πάρα πολύ απλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά για το θέμα των καυσίμων? Καταθέσαμε δύο τροπολογίες. Πρώτον, το κέρδος αναβαρέλει στα ελληνικά δηληστήρια, τα οποία είναι διαμάντια τεχνολογικά, να προσαρμοστεί στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Αντί για 24 δολάρια το βαρέλι να πάει στα 12. Ένα. Δεύτερον, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να μειωθεί για ένα χρόνο στα κατώτερα επίπεδα που επιτρέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Για τα δύο αυτά, για το πρώτο δεν υπάρχει δημοσιονομική άμεση επίπτωση, για το δεύτερο δεν χρειάζεται καμία άδεια και υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. Να μην αναρωτιέται κανένας συνάνθρωπός μας στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Να το πούμε, να το υπογραμμίσουμε, να το μπολντάρουμε. Δεν χρειάζεται άδεια η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το παραμύθι πλέον να σταματήσει. Μόνο για την οροφή των δαπανών. Για την οροφή των δαπανών. Έτσι.
1: Ή αν θέλεις να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από το κατώτατο επιτρεπόμενο όριο.
2: Δεν θα έχει όμως αυτό το όμινο επιπτώσεων σε κάτι άλλο.
0: Ελένη, συγγνώμη. Έχει δώσει ο κύριος Παπάς, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και το έχω από εκεί. Κροατία, Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λετωνία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβενία από μόνες τους αποφάσισαν και μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μιλάμε για χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σκληρού πυρήνα.
2: Να μας πείτε πώς τα κατάφεραν, κύριε Παπά, εσείς που το έχετε δώσει.
1: Πώς τα κατάφεραν? Δεν είναι μια πολιτική απόφαση.
0: Μια πολιτική απόφαση.
1: Δηλαδή αυτή η δραματοποίηση έχει αρχίσει και γίνεται εξοργιστική. Αλήθεια.
2: Αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν θα έχει ντόμινο σε κάτι άλλο? Δηλαδή το πλαφό στις δαπάνες είναι αλληλοεξαρτώμενος παράγοντας πολλών άλλων φόρων.
1: Να σας πω σε τι θα έχει ντόμινο. Θα ελαφρυνθεί ο οικογενειακός και προϋπολογισμός και και τα σχέδια των μικρών επιχειρήσεων θα αρχίσουν να καταναλώνουν περισσότερο και θα επιστρέψουν περισσότερο.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα, γιατί όμως... έχω μπροστά μου, συγγνώμη Ελένη, ότι ο κύριος Θεοχάρης φέρεται να έχει πει ότι αυτό ακριβώς είπε, μόταμο, διαβάζω μέσα εισαγωγικά, αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Λέει δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκπροσωπούν τις κακομύριδες και η Νέα Δημοκρατία τις νοικοκύριδες που είναι απλά, δεν έχουν πρόβλημα. Ας πάει και 3 και 4 και 5 ευρώ το.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ιδεολογικοπολιτική κακομεριά και θέλω να τον πληροφορήσω ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι στενάζουν για να βγάλουν το μήνα είναι νοικοκύριδες.
0: Μα και ο άλλος, ο κύριος Κουλκουδίνας, που είπε ότι όποιος δεν έχει λεφτά για καύσιμα να παίρνει το λεωφορείο,
1: ας πούμε. Εντάξει, σύμφωνοι. Αντιλαμβάνομαι. Ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τους πληροφορούμε ότι και οι άνθρωποι που αγωνίζονται για να βγει ο μήνας είναι καλώς εννοούμενοι νοικοκύριδες, αγωνιούν για να έχουν τα παιδιά τους ζεστό σπίτι, εκπαίδευση, υγεία και τέτοιες προσβολές.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό είναι να εκλείπουν από τη δημόσια.
0: Κύριε Παπά,
1: λοιπόν,
0: με αυτό
1: προκαλώ,
0: κλείνουμε.
1: Λοιπόν, εγώ για ακόμα μία φορά,
0: ναι, ναι,
1: πάρτε και το Θεοχάρη τηλέφωνο,
0: ναι,
1: να βγει σε αντιπαράθεση μαζί μας. Δεν έχει τολμήσει κανένας τους.
0: Ναι.
1: Διαψεύδονται από την ίδια τους την πρακτική και δεν έχει τολμήσει ένας να μας πει, ένας να βγει και να παρατεθεί μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ωραία, έχουμε και τον χρόνο. Είμαστε exactly, όπως λέμε και ελληνικά, άπτε στα ελληνικά.
1: Στα χωριά μας.
0: Στα χωριά μας, ναι. Στα χρόνια είναι και 51.
1: Μεγαλώσαμε, με
0: πάμε
1: τσάι.
0: Για τα επόμενα 10 λεπτά με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Κύριε Σιμόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και την γιατρού.
1: Θεσσαλονίκη, Αθήνα σας βρίσκουμε.
2: Θεσσαλονίκη, είχαμε τα αποκαλυπτήρια για τον.
1: Ξέρετε, γιατί σας ρωτάω για το Καποδίστρια. Μας τα έλεγε ο συνάδελφος νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Απλά εσείς τη νιώσατε την ψύχρα, γιατί εμείς το βράδυ ήμασταν έτοιμοι να ανοίξουμε τη θέρμανση και έχουμε και φυσικό αέριο και το σκεφτόμασταν πάρα πολύ.
0: Είδατε πώς θα σας το βάλετε.
1: Θα ζεσταθούμε και θα κάψουμε.
0: Συνέχισε το.
1: Συνέχισε το. Όχι, θα μας τα πει τώρα ο κ. Σιμόπουλος. Ο Πρωθυπουργός είπε δίνουμε βάση στην ανακούφιση των πολιτών.
0: Πρώτη προτεραιότητά μας.
1: Πρώτη προτεραιότητα. Τώρα στην Κυριακάτικη δημοσίευσή του, ανάρτησή του.
0: Για πέστε μας.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γιατί θα πρέπει να ξέρω ακριβώς το τι θα γίνει. Δηλαδή, αν βγούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, μπορούμε να μιλήσουμε επί του πραγματικού. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια στην οικονομία λόγω της σωστής διαχείρισης και μένω σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι κάτω από το 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε πόσο κάτω θα είναι και ότι θα υπάρχει μία αύξηση της, του επιδόματος για τη θέρμανση. Παράλληλα γίνεται και μία σημαντική συζήτηση με τα δηληστήρια ώστε να έχουμε και από εκεί, χωρίς να χρειαστεί έκτακτη φορολόγηση, να υπάρχει μια επιδότηση η οποία θα προέλθει μέσα από μια συμφωνία κυρίων. Δεν μπορώ να πω.
0: Άρα δηλαδή να είναι κάτω.
2: Να κρίνουμε.
0: Ναι, ναι. Άκουσαν,
2: κρίνουμε όταν ήρθε η ώρα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, ακούσαν οι ακροατές μας έναν κατάλογο με 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τιμή κάτω από το 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός. Από τη Μάλτα που έχει 1 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, την Ισπανία 1,4, Ρουμανία 1,4, Τσεχία 1,5 κλπ. Να μην τις διαβάσω όλες.
2: Τελευταία όλες αυτές χώρες,
0: ναι, ναι.
2: Τι χρέος έχουν.
0: Δεν καταλαβαίνω. Όλες είναι δανείζονται οι χώρες.
2: Ναι.
0: Όλες οι χώρες
2: έχουν
0: δανείζονται.
2: Είναι πολύ μικρότερο χρέος από την Ελλάδα. Τι θέλω να πω.
0: Μα η Ελλάδα πληρώνει κανονικά τα χρέη της.
2: Ένα λεπτό. Ένα
0: ναι, ναι.
2: Έχουμε οροφές δαπανών.
0: Έχουμε.
2: Τις οροφές αυτές
0: ναι, ναι.
2: Δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε.
0: Ναι.
2: Μπορούμε λοιπόν, ναι, πράγματι, μπορεί να υπάρχει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Έτσι.
2: Βέβαια υπάρχει ένα θέμα αν θα περάσει.
0: Γιατί να μην περάσει στα νησιά του Αιγαίου, όπως περνάει.
2: Θα πρέπει να αντισταθμίσουμε.
0: Ναι.
2: Δεν περνάει. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και το δούμε.
0: Δηλαδή απέτυχε η μείωση του ΒΠΑ στα νησιά.
2: Ναι.
0: Απέτυχε, λέτε. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε.
2: Στο βαθμό που θέλαμε, αυτό το είπε και σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός.
0: Γράψτε το.
2: Πριν λίγους μήνες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Άλλο λέω ότι ούτως ή άλλως θα πρέπει να αντισταθμίσουμε στον προϋπολογισμό.
0: Τι να αντισταθμίσουμε.
2: Αυτή
0: ναι, ναι.
2: τη μείωση
0: ναι.
2: με κάποιους άλλους φόρους. Γιατί έχουμε
0: μα 9, μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό.
0: 9 δις υπερπλεόνασμα έχει ο προϋπολογισμός. Ο τρέχον προϋπολογισμός.
2: Μα,
0: έχουμε επιπλέον έσοδα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λέτε αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση.
0: Μα αυτό θα πω, τι θα πω.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Α, δεν έχει σημασία.
2: Έχει σημασία να μην περάσει στην οροφή δαπανών, η ναι. οποία αν δεν απατώμε είναι περίπου στο 3,5.
0: Μα μισό λεπτό όμως. Κύριε Σιμόπουλε, αγαπητέ μου Στράτο, οι 14 ναι. χώρες, Βέλγιο, Λιθουανία, Κροατία, Εστονία, που πήραν από
2: δεν
0: μόνες τους απόφαση.
2: Το
0: πώς δεν είναι, είναι όλες χωρίς χρέη.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχουν το χρέος που έχουμε εμείς. Άλλο είπα.
0: Μα εμείς το, το... από
2: μπορεί
0: το
2: να, μπορεί, ναι. μπορεί να μην ξεπερνάνε το...
0: Ποιο?
2: Την οροφή δαπανών ή να αντισταθμίζουν με άλλα έσοδα αυτό που κάνουν.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Είναι,
0: λοιπόν...
2: είναι διαφορετική η εξίσωση.
0: Ωραία. Επειδή
2: αυτά,
0: εμείς δεν έχουμε πρόχειρα τα χρέη της Κροατίας, Σλοβενίας, Εστονίας, Λουξεμβούργου.
2: Μικρά είναι.
0: Καλά. Επειδή το προκάλεσε ο κύριος Παπάς,
2: περιμένουμε.
0: Να σας έχουμε σε μια αντιπαράθεση με τον κύριο Παπά που είχαμε μόλις πριν από λίγο, επειδή υπόθηκαν και κάποιες κουβέντες, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είπε ο κύριος Θεοχάρης ότι εμείς ως κόμμα εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες και όχι τους κακομοίρηδες.
1: Να το μεταφέρουμε ακριβώς.
0: Και όχι... το... Ναι, κάτσε να το ολοκληρώσω, ρε Ελένη.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες, δεν εκπροσωπούμε τους κακομοίριδες, εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Και δεν ξέρω συμφωνείτε με αυτή τη φράση.
2: Κοιτάξτε. Προσέχω πάρα πολύ τι λέω δημόσια.
0: Το ξέρω γιατί είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
2: Εντάξει, τώρα όχι και είμαι και λίγο και είμαι έμπειρος. Δηλαδή ναι. Είναι μια φράση που δεν θα την έλεγα. Αυτό
0: δεν
2: είναι μια δημοκρατία, ναι. Και η κυβέρνηση από τη στιγμή, από τη στιγμή που είμαστε κυβέρνηση εκπροσωπούμε όλους τους Έλληνες.
0: Και τους κακομοίριδες και τους νοικοκύριδες. Ναι,
2: από εκεί και πέρα όμως έχουμε έναν τρόπο που σκεφτόμαστε. Μια,
0: εντάξει, αυτό
2: μια προσέγγιση διαφορετική.
0: Ούτε θα λέγατε αυτό που είπε ο κύριος Κουλκουδίνας, ότι όποιος δεν έχει λεφτά για καύσιμα τώρα, να παίρνει το λεωφορείο.
2: Αυτό ήταν άδικο για τον κύριο Κουλκουδίνα, γιατί διάβασα ακριβώς τι είπε. Αν κάποιος ακούσει όλο αυτό που είπε.
1: Αυτό είναι το θέμα, η απομόνωση. Να σα ρωτήσω κάτι άλλο που δεν
0: τους αδικούμε, λένε μου.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο που ενδιαφέρει.
0: Να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί του αδικούμε.
1: Να ρωτήσω αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, κύριε Σιμόπουλε, και οφείλετε να απαντήσετε. Και έχει να κάνει με την ακρίβεια, γιατί όλα αυτά που λέμε για ενέργεια, για καύσιμα, μετακυλίονται τελικά στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, του Έλληνα πολίτη. Και έρχονται και νέες ανατιμήσεις, ανεβαίνει από την Τρίτη η ενέργεια, θα δούμε δηλαδή τα καύσιμα με άλλες τιμές αυξημένες.
0: Η φέτα,
1: και όλα αυτά,
0: η φέτα με φτερά,
1: η φέτα, το ψωμί
0: ευρώ.
1: Μας. Φέτα μπορεί να μην φας, ψωμί μπορείς να μην φας. Θα το φας
0: ναι,
1: το ψωμάκι σου.
0: Ναι.
1: Το πολύ απλό.
0: Όταν λέμε για τη φέτα, δεν μιλάμε για το ουίσκι μας, για τη φέτα μιλάμε.
1: Δεν ναι. Θα είναι μόνο αυτά. Θα ναι. Είναι μια σειρά από προϊόντα, ό,τι έχει να κάνει με μεταφορές, με εξωτερικές συσκευασίες. Ναι, ναι. Όλα θα δούμε προς τα πάνω.
2: Η απάντηση είναι πολιτική. Έστε. Ακούμε λοιπόν ότι τα περισσότερα νοικοκυριά μετά τις δύο πρώτες εβδομάδες δεν έχουν χρήματα να καταναλώσουν.
0: Ναι.
2: Ακούστε επιχείρημα. Προκύπτει μέσα από την Ελστάτ.
0: Παρακαλώ.
2: Η κατανάλωση την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα πέφτει 2%. Mm. Τι έχετε να απαντήσετε. Άρα λοιπόν δεν είναι οριζόντιο αυτό που λέτε. Ναι, υπάρχουν εκεί έξω άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα και στους οποίους πρέπει να σταθούμε.
0: Έτσι.
2: Αλλά όταν ακούω την αντιπολίτευση να λέει ότι ξέρετε εκεί έξω υπάρχει καταστροφή, οι πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν το δεύτερο 15ήμερο, δεν ισχύει. Σας το απάντησα με στοιχεία.
0: Τελεία.
2: Της Ελστάτ.
0: Σας ευχαριστούμε, έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιμόπουλε.
2: Καλημέρα,
0: να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος, διατηρώντας σταθερές τις εθνικές της θέσεις και ενισχύοντας παράλληλα τις διεθνείς της συμμαχίες. Στα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Το επικρατέστερο σενάριο είναι της διαρροής φυσικού αερίου, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Βαθιά θλίψη για το θάνατο 4 Αμερικανών πολιτών εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Kimberly Guilfoyle, σημειώντας παράλληλα ότι η Αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα στον Εύωσμο στην οδό Ξανθήπης. Υπό έλεγχο αυτήν την ώρα η πυρκαγιά σύμφωνα με την πυροσβεστική. Μία ημέρα αφιερωμένη στην παραγωγή, στους αγρότες και στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στο πεδίο, είχε στην Πιερία ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κονταριώτισσας με εκπροσώπους των αγροτών, της αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκε η επόμενη ημέρα της παραγωγής και τα εργαλεία που κινητοποιεί το Υπουργείο, όπως τα σχέδια βελτίωσης ύψους 263,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα έργα άρθευσης και καλύτερης διαχείρισης του νερού, καθώς και το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου κινητοποιούνται 365 εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια. Χειροπέδεσε έναν 45χρονο, πέρασε χθες τα ξημερώματα η αστυνομία στην περιοχή της Περαίας. Μετά από έλεγχο στο αυτοκίνητό του, βρέθηκαν τρεις ασύρματοι, εκ των οποίων ο ένας συντονισμένος σε συχνότητες της πυροσβεστικής, εξοπλισμός της αστυνομίας, όπως αλεξίσφαιρο γυλαίκο, καπέλο τζόκι και κονκάρδες, τέσσερις φάροι με μαγνήτη, χειροπέδες, μία κουκούλα τύπου full face και ένα πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα που φέρουν το πρόσωπό του. Εκτός συνόρων, η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες διαδρομές. Τα σχολεία του Ριάτ θα λειτουργήσουν

0: κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συλληφθέντες τέθηκαν υποκράτηση ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών σε σχέση με περιστατικό κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας, η οποία όμως χρησιμοποιείται και λειτουργεί από την αμερικανική αεροπορία στην κομιτεία του Gloucestershire. Ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού βρίσκεται στο σημείο, πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε γειτονικό αθλητικό κέντρο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη μία.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Συνεχίζουμε, έφυγε από την κονσόλα η Ζωή Κουτελοπούλου. Ήρθε ο Κώστας ο Μανουσάκης, τον οποίο και καλωσορίζουμε για την επόμενη μία ώρα μέχρι την ολοκλήρωση του σημερινού πανοράματος επικαιρότητας με την Ελένη Ιατρού.
1: Και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη στον 102 FM στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Λοιπόν, Κυριακή, μεσημέρι Κυριακή στη Θεσσαλονίκη με πολύ ωραίο καιρό. Νομίζω ότι παραμένει ο ήλιος έξω, δεν μπορώ να δω από εδώ. Είναι μια καλή ευκαιρία. Πάτε στα μουσεία, είναι δωρεάν η είσοδος. Πάτε βόλτες στην Θεσσαλονίκη. Βγείτε, περπατήστε. Όλα ωραία, όλα καλά. Ετοιμαζόμαστε και για,
0: πάρεις,
1: για τη φωλιά του ΠΑΟΚ.
0: Α, μπράβο. Γι' αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα βγάλαμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιουτίκα. Μας είπε για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Άναψε το πρώτο πράσινο φως. Τι γίνεται όμως?
0: Συνεχίζουμε τώρα με τον κύριο Μπαλοδήμο,
1: τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτατζόγλου.
0: Ακριβώς. Στη συνέχεια θα έχουμε και τον κύριο Κουβεντίδη από την πλευρά της ΠΑΕΠΑΟΚ. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τον κύριο Βρούτση, τον υφυπουργό αθλητισμού. Και ελπίζουμε, ναι, και τα δύο
1: το
0: γήπεδα,
1: παρακολουθούμε στενά,
0: το ένα γήπεδο να εξοραϊστεί, να ανακαινιστεί, να

0: εξοπλιστεί να γίνει ευρωπαϊκόν, μιλώ για το Καφτατζόγλιο στάδιο, το ιστορικό, την ιστορική έδρα του Ηρακλείου.
1: Που ήδη ολοκληρώθηκε τώρα, ναι, πρόσφατα, πριν από μερικές ημέρες, το πρώτο πακέτο έργων.
0: Μπράβο.
1: Περιμένουμε το δεύτερο, το μεγάλο.
0: Να μας τα πει ο κύριος Στέργιος Μπαλοδήμος. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλοδήμο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Είμαστε όλα αυτιά και περιμένω να μας πείτε.
1: Θα είναι τα πάντα έτοιμα.
2: Τι πρωτοθέρετε, τα πάντα έτοιμα θα είναι.
1: Μέχρι το Μάιο του 27.
2: Ναι. Εντάξει, εμείς σαν Καφτατζόγλου, η πρώτη ατζέντα που έχουμε είναι να είναι έτοιμο το στάδιο για το στίβο που έχει σήμερα μέσα που μιλάμε και για τον Ηρακλή που έχει σήμερα μέσα που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Το ΠΑΟΚ είναι ένα project το οποίο όλοι ξέρουμε ότι είναι να έρθει.
0: Ναι.
2: Αλλά το πρώτο κρίσιμο, όχι ότι με αφορά αυτό το πράγμα προς Θεού, είναι να ξεκινήσει η διαδικασία της κατασκευής της καινούργιας τούμπας για να πούμε ότι έρχεται ο ΠΑΟΚ. Γιατί αλλιώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει λόγο να έρθει. Είδαμε και φέτος, ενώ υπήρχαν κάποιες κουβέντες, δεν μπορείς να προχωρήσεις κάτι παραπάνω, γιατί δεν υπήρξε κάτι ξεκάθαρο και λόγος βασικά για να έρθει ο ΠΑΟΚ από φέτος.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ για να έρθει να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο όχι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και για τον Ηρακλή και για τον ΠΑΟΚ για να μπορεί να παρατήσει, γιατί έχουμε το προηγούμενο της ΑΕΚ η οποία γκρέμισε το γήπεδό της και δεν είχε μετά οικοδομική άδεια κλπ.
2: Γι' αυτό. Τραγικό. Ναι. Πιστεύω αυτό το παράδειγμα είναι καλό για όποιον.
0: Αντιπαράδειγμα θα το έλεγαμε.
2: Μπράβο.
1: Και λειτουργεί, γιατί από τον ΠΑΟΚ λένε: αν δεν έχουμε πρώτα την άδεια, δεν γκρεμίζεται τίποτε.
0: Μα άμα δεν υπάρχει ένα γήπεδο 67 ετών. Το Καφτατζόγλιο, πώς θα έρθει.
2: Ναι. Θεωρώ ότι δεν είναι πάντως η δυσκολία στο να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ένα στάδιο το οποίο πλέον εδώ και δύο χρόνια, επειδή πέφτουν κάποια χρήματα στο στάδιο, δεν είναι μια κατάσταση η οποία δεν προλαβαίνει να γίνει. Ή για να παίξει και η Ευρώπη κάποιος ή οτιδήποτε.
1: Έγινε το πρώτο βήμα από ό,τι μαθαίνουμε, κύριε Μπαλοδήμο, και έπεσαν τα πρώτα 11,5 εκατομμύρια ευρώ στο Καφτατζόγλιο. Να μας πείτε λίγο για τα πρώτα έργα.
2: Δεν
1: για
2: έχουν,
1: να πάμε
2: ακούστε, και... αυτά έχουν υπογραφεί, έχουν πλέον είναι κρατημένα για το Καφτατζόγλιο και περιμένουμε τώρα τους διαγωνισμούς για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα έργα. Αυτά τα έργα όμως, αν ξέρετε, ας πούμε, τα 11,5 εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι ας πούμε, πάνω από 500 χιλιάρια είναι αυτά που αφορούν άμεσα τον ΠΑΟΚ ή τον Ηρακλή. Στο αν θα βελτιωθεί το στάδιο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο στίβος που κοστίζει γύρω 1,5 εκατομμύριο, δεν ξέρω πόσο στοιχίζουν, οι δύο στίβοι μάλιστα, γιατί είναι δύο στάδια στο Καφτατζόγλιο, δεν αφορά μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ή τα καρεκλάκια, αν θα αλλάξουν, που εννοείται πρέπει να αλλάξουν, δεν αφορούν αν θα πάρει κάποιος άδεια UEFA ή όχι. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα όπως πάει να παρουσιαστεί.
0: Θεωρώ δεν είναι μεγάλο. Αν μου επιτρέπετε, ναι, το ερώτημα είναι. Τον Μάιο του 27. Βγάλτε από το μυαλό σας ότι το θέλει ο ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ θα κάνει γήπεδο κλπ. Το Καφτατζόγλιο ως Καφτατζόγλιο. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια εκπληκτική πορεία του Ηρακλέους και ο Ηρακλής τερματίζει σε μια θέση που οδηγούν στην Ευρώπη.
2: Μπράβο.
0: Θα υπάρχει η δυνατότητα τον Μάιο του 27 όταν θα έρθει μια επιτροπή από την UEFA για να εξετάσει αν μπορεί ο Ηρακλής να παίξει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να το δει το γήπεδο και να το εγκρίνει. Αυτό. Αφήστε τον ΠΑΟΚ.
2: Από ό,τι άκουσα από την UEFA, από ό,τι έχω ακούσει από την UEFA, ότι έτσι όπως είναι το στάδιο τώρα με ελάχιστα πράγματα, μπορεί να παίξει η Ευρώπη φυσικά.
0: Μπορεί να παίξει η Ευρώπη.
1: Αυτό είναι αισιόδοξο.
0: Αυτό είναι αισιόδοξο και αισιόδοξο είναι να γίνουν όλα εκείνα
2: δέστε
0: και.
2: Δέστε τώρα, γιατί μου αρέσει να κυριολεκτώ.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν ξέρω όμως, δεν ξέρω και κανείς δεν ξέρει νομίζω στη Θεσσαλονίκη, τι προδιαγραφές έχει παράδειγμα το Champions League. Γιατί είναι άλλο η UEFA και άλλο Champions League. Το ίδιο είναι και το μπάσκετ. Είναι άλλο η Ευρωλίγκα.
0: Ωραία. Τα δημοσιογραφικά θεωρία και όλες αυτές οι προποθέσεις, γιατί είχαμε και τον Γιάννη τον Βοητσίδη, ο οποίος είναι συνάδελφός μας δημοσιογράφος, ο πρόεδρος της ΕΣΥΕΜΦ, που μας είπε ότι τα δημοσιογραφικά θεωρία στο Καφτατζόγλιο είναι βασική προϋπόθεση, ότι και αυτά θα πρέπει να εξυγνωριστούν.
2: Τα δημοσιογραφικά θεωρία μέσα στο πακέτο αυτών των 11,5 εκατομμυρίων είναι ολική ανακαίνιση.
0: Ναι. Ολική ανακαίνιση.
1: Ναι, είναι και αυτά θα είναι.
0: Μισό λεπτό. Και αυτά θα είναι έτοιμα τον Μάιο του 27.
2: Αυτά θα είναι εφόσον ξεκινήσουν κανονικά τα έργα. Δεν είναι ένα μπάτζετ το οποίο μπορεί να καλύψει το Καφτατζόγλιο.
0: Λέτε εφόσον, γιατί κρατάτε αυτή την επιφύλαξη, δηλαδή θα υπάρξουν κατασκευαστές.
2: Θα σας πω κάτι. Αν ήταν ένα ιδιωτικό στάδιο το οποίο ήταν δικό μου, θα σας έλεγα ναι.
0: Όχι,
2: αλλά
0: εθνικό
2: εδώ, επειδή μιλάμε ότι είναι δημόσιο, δημόσιο, κρατικό, πέστε όπως θέλετε, όλες οι λέξεις πάνω κάτω το ίδιο σημαίνουν.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν μια διαδικασία διαγωνισμού, οι διαγωνισμοί είναι μέσα στον Οκτώβριο τώρα να προκηρυχθούν. να μην υπάρχουν ενστάσεις, να μην υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπορεί κάποιος να εγγυηθεί το χρονοδιάγραμμα.
0: Ωραία, επειδή θα έχουμε τον κύριο Βρούτση, τον αρμόδιο υφυπουργό αθλητισμού, το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Θα σας πει το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Αν σας ρωτούσε τώρα, ήταν στον είχαμε στον αέρα, Στέργιο Παλωδήμο, πρόεδρε της Επιτροπής του Καφτατζογλίου, θεωρείς ότι τον Μάιο του 27 θα έχουν γίνει όλα τα έργα τα προαπαιτούμενα και για τον Ηρακλή, αλλά και εφόσον το χρειαστεί και ο ΠΑΟΚ?
2: Και για το Στίβο, ξαναλέω, γιατί...
0: Ναι, το Στίβο τον είπαμε, ναι, εντάξει.
2: Να πω το εξής, ναι. Αποκλείεται για μένα να έχουν γίνει όλα, το θέμα είναι να γίνουν αυτά που θέλουμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ρεαλιστικά, πέστε ότι γίνεται ο διαγωνισμός το Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Ναι.
2: Και βγαίνει κάποιος ανάδοχος. Τα έργα τι είναι, σε μία μέρα να τελειώσουνε?
0: Όχι, δεν μιλάμε για μία μέρα, λοιπόν, για το Μάιο του 27.
2: Άρα προφανώς πρέπει να μπουν Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, να γίνουν τα έργα τα οποία είναι τα προαπαιτούμενα έργα, στο πούμε, για όλους τους ενδιαφερομένους.
0: Μισό λεπτό, κύριε Παλωδήμο. Ο κύριος Βρούτση, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε, και επειδή έγινε και μια συνάντηση με την εκπρόσωπο, την επικεφαλής της ΠΑΕΠΑΟΚ, την κυρία Κοντσάρεβα, δεσμεύτηκε δημόσια ότι θα έχουν γίνει όλα τα απαιτούμενα έργα, έτσι ώστε να ξεκινήσει να φιλοξενηθεί ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο στάδιο, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα στην Τούμπα. Είναι δέσμευση του κυρίου Βρούτση.
2: Αυτό είναι πολύ καλό. Δεν το έχω διαβάσει.
0: Το ακούσαμε.
1: Μα έχει γίνει εδώ και μήνες.
0: Συν τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα στηρίξουμε τον ΠΑΟΚ για να κάνει το γήπεδό του κλπ. Εκτός και αν είναι λόγια του αέρα, δεν ξέρω.
2: Όχι, άρα τι ρωτάτε εμένα. Εντάξει, προφανώς είναι κάτι που δεν το γνωρίζω. Και να σας πω ένα πράγμα. Αν θέλει η κυβέρνηση, το κράτος, να τρέξει την μια διαδικασία χωρίς να περιμένει τόσο καιρό τις ενστάσεις, χωρίς να γίνουν ίσως και ενστάσεις, δεν γνωρίζω. Γιατί μπορεί, μην πάμε στο αρνητικό σενάριο, μπορεί να μην γίνει καμία ένσταση και να είναι τα πάντα έτοιμα. Έτσι, δεν το συζητώ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι ήσασταν σαφείς με τον προσδιορισμό των στόχων, αλλά και τις επιφυλάξεις που έχετε.
2: Ναι. Όλα είναι λόγια αυτή τη στιγμή. Ναι, όταν κάτι δεν είναι έτοιμο, όλα είναι λόγια. Εγώ θέλω να πω, γιατί γίνει λίγο μεγάλο θέμα, δεν μιλάμε ότι τα έργα που χρειάζονται για να παίξει στην Ευρώπη μία ομάδα είναι τόσο πολλά στο Καφτατζόγλιο όσο ακούγεται.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ωραία. Για να μην λέμε. Δηλαδή,
0: μένει να αποδειχθεί όταν θα έρθουν οι αρμόδιες επιτροπές, είτε από το Champions League, είτε από την UEFA, είτε οποιαδήποτε άλλη.
2: Γι' αυτό σας το λέω. Επειδή ήρθανε και πέρσι.
0: Και?
2: Γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν.
0: Και τι σας είπαν?
2: Δεν έχουμε προβλήματα. Δηλαδή ο φωτισμός, αυτούς τους μοιάζει ο φωτισμός, το οποίο δεν είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε 11 εκατομμύρια για να φτιάξουμε το φωτισμό.
0: Τα δημοσιογραφικά θεωρία.
2: Τα δημοσιογραφικά θεωρία, τα οποία και εκεί δεν έχουν τρελές απαιτήσεις, να ξέρετε, στην UEFA.
0: Ναι,
2: δηλαδή δεν είναι τόσο διαφορετικές οι απαιτήσεις της UEFA, να σας το πω εγώ, από τη Super League 1.
0: Ναι.
2: Που το γήπεδο φέτος είναι κατάλληλο για Super League 1 και θα παίξει ο Ηρακλής κανονικά.
0: Ωραία.
2: Καταλάβατε. Άρα δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Ο ΠΑΟΚ για μένα πρέπει να καταφέρει το σωματείο αυτό το ιστορικό να κάνει τη δουλειά του με το καινούριο γήπεδο. Το αν θα παίξει στο Καφτατζόγλου είναι το πιο εύκολο κομμάτι της ιστορίας.
0: Είναι το πιο εύκολο. Ωραία.
1: Χαιρόμαστε που το ακούμε και να μην αδικήσουμε και τον Ηρακλή. Με τη φράση αυτή τη δική σας για την ολοκλήρωση του πρώτου πακέτου έργων που αναβάθμισαν και όλο στο γήπεδο, που έγινε μόλις τώρα.
2: Το πακέτο έργων που γίνανε είναι κάποια έργα που ήταν απαραίτητα για να γίνει Super League 1, γιατί πάρα πολλά χρόνια ο Ηρακλής δεν έπαιζε Super League 1, οπότε δεν υπήρχαν οι ανάλογες προσαρμογές. Γίνανε τώρα, θεωρώ ότι τελειώσανε. Άρα με το καλό, πρώτη αγωνιστική ώρα κλείσπε να έρθει και να πάει και καλά.
1: Και με το καλό, πολλές νίκες και όλο και πιο ψηλά θα πούμε εμείς. Με το καλό, κύριε Παλωδήμα, πάντα
2: με το καλό,
1: τέτοια.
2: Όλες οι ομάδες της πόλης να πηγαίνουν καλά. Αυτό είναι το μόνο κέρδο για τον αθλητισμό της πόλης.
0: Κύριε Παλωδήμα, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και όπως είχαμε προαναγγείλει, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή σε λίγο. Είναι το αφιερώμα μας εδώ και μία εβδομάδα στη Νέα Τούμπα, στο νέο στάδιο, στην φωλιά του Δικεφάλου. Να πούμε έτσι για την ιστορία ότι το υφιστάμενο γήπεδο άρχισε να κατασκευάζεται το 1957 και ολοκληρώθηκε το 1959. Ελένη, άκου τώρα. Αρρωγή στην ανέγερσή του, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατέβαλε το ποσό 1.100.000 δραχμών.
1: Τότε.
0: Και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί στο ΤΕΘΑ ανήκε, όπως και το Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Λοιπόν, καθώς το παλιό γήπεδο του ΠΑΟΚ στην περιοχή του Συντριβανίου, εδώ ήτανε, λίγο πιο πάνω από εμάς, στο Συντριβάνι, στο κέντρο της πόλης, απαλωτριώθηκε με σκοπό την ανέγερση της θεολογικής σχολής, μιας και η ευρύτερη περιοχή παραχωρήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αρχιτέκτονας του έργου ήταν ο Μινάς Τρεμπέλας και πολιτικός μηχανικός ο Αντώνης Τριγλιανός. 1957 άρχισε να κατασκευάζεται.
1: Και έχουμε 2026.
0: Και ολοκληρώθηκε το 1959. Μιλάμε για 70 χρόνια
1: σχεδόν
0: μετά. Ανέμενε ο ΠΑΟΚ τον άνθρωπο που τον επανίδρυσε, τον Ιβάν Σαββίδη, που τον έβγαλε από την κακομοιριά και την παρακμή, τον οδήγησε σε δύο πρωταθλήματα
1: αυτό,
0: και δύο κύπελα,
1: και
0: πραγματικά ανέστησε αυτό τον οργανισμό, τον ιστορικό, τον τεράστιο που λέγεται Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, που ευελπιστεί ότι θα φτιάξει το νέο γήπεδό του. Γι' αυτό μιλήσαμε με τον κύριο Μπαλοδήμο. Παρεμφερές βέβαια θέμα, γιατί και ο Ηρακλής έχει την αξία του και έντισημα.
1: Βασική προϋπόθεση.
0: Ναι, γιατί αν δεν φιλοξενηθεί ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο, πώς θα ξεκινήσει και θα το. Και συν την οικοδομική άδεια. Πάμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον διευθυντή του Γραφείου Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Γιώργο Κουμπεντίδη. Κύριε Κουβεντίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Σας διορθώσω μόνο.
0: Διορθώστε μας.
2: Τέσσερα κύπελα, όχι δύο.
0: Τέσσερα κύπελα.
1: Τέτοια θέλουμε να μας διορθώνετε συνέχεια.
0: Τέσσερα κύπελα.
2: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι τρία. Απλά στα γραφεία μας έχουμε τα δύο. Όλα αυτή είναι μια παλιά μεγάλη.
1: Και σε πολλά χρόνια θα ευχηθούμε εμείς.
0: Ναι. Είναι μια παλιά τέτοια αμαρτία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί εκλάπη εκείνο το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πού βρισκόμαστε, η ερώτησή μας είναι ποιος είναι ο οδικός χάρτης που φτάνει πρώτον στην έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών και μετά βέβαια και στην ολοκλήρωση της φωλιάς του Δικεφάλου.
2: Όπως θα θυμάστε πρόσφατα, οι εταιρείες οι οποίες εργάζονται ήδη για αυτό το project έκαναν μια παρουσίαση στην Τούμπα για τις μελέτες που έχουν κάνει, για το που βρίσκεται.
1: Κύριε Κουβεντίδη, πριν πείτε κάτι άλλο, γυρίστε πλάτη προς τον αέρα, γιατί έχετε κόντρα τον αέρα και μπουκώνει, όπως λέμε εμείς, το μικρόφωνο. Οπότε, αν θέλετε, γυρίστε πλάτη να προστατεύσετε το μικρόφωνο, ειδικά αν είναι hands-free, το βγάζετε ή το βάζετε κοντά στο στόμα σας, για να θέλουμε πολύ να ακούσουμε αυτά που λέτε.
2: Ωραία. Είμαι στη Μεσήμβρα και εδώ έχει λίγο παραπάνω αέρα.
1: Σας ακούμε πολύ καλύτερα.
0: Μια χαρά.
2: Ωραία. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες ακούσαμε τους εκπροσώπους των εταιριών που έχουν αναλάβει τις μελέτες για το νέο γήπεδο να μιλούν για τη δουλειά τους και το που βρισκόμαστε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βρισκόμαστε πάντα εντός των χρονοδιαγραμμάτων και μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως έχουμε πει, θα καταθέσουμε αίτηση για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια για το νέο γήπεδο. Mm-hmm. Και εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, όπως ήδη κυλάνε, ελπίζουμε το επόμενο καλοκαίρι να μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις εργασίες για το νέο γήπεδο και βεβαίως τότε θα χρειαστεί να μετακομίσουμε σε ένα άλλο γήπεδο για να παίζουμε σε αυτό το διάστημα που θα χτίζεται το νέο μας σπίτι. Και
1: λέτε άλλο, δεν θα είναι το Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο θα είναι.
2: Ναι, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτή είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά.
2: Ναι.
1: Ωραία. Έχουμε την περιβαλλοντική μελέτη. Εγκρίθηκε στο περιφερειακό. Τα χρήματα τα έχουμε.
2: Έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη.
0: Τέλος.
1: Ωραία. Από τον πρόεδρο, φαντάζομαι.
0: Να ρωτήσω, αυτό που είπε η κυβέρνηση ως συγχρηματοδότηση Γιατί το γήπεδο γίνεται με λεφτά, δεν γίνεται με κουμπιά. Αυτό αναφέρεται στην κυβέρνηση. Ναι. Και όταν λέει συγχρηματοδότηση, πρέπει να πει πόσο είναι λόγια καλά για προστέρεψη του φιλοθεάμενου σκηνού και των ψηφοφόρων, ή το εννοεί. Οι επαφές που είχατε με την κυβέρνηση, τι λένε, κύριε Κουβεντίδη?
2: Η αίσθηση που έχουμε εμείς ως ΠΑΕΠΑΟΚ είναι προφανέστατα ότι το εννοεί. Στο κομμάτι αυτό με λεπτομέρειες θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αργότερα.
0: Σωστό.
2: Αλλά για μας είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτές. Ωραία. Οι εξαγγελίες από τον κύριο Πρωθυπουργό πριν από κάποιες εβδομάδες. Mm-hmm. Είμαστε σε καλό δρόμο και ελπίζουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και όπως πρέπει. Ωραία. Έτσι ώστε να έχει ο ΠΑΟΚ αυτό που είχαν και οι υπόλοιπες ομάδες
0: της Αθήνας, του Αθηναϊκού Πριγκιπάτου, ναι.
2: Προκειμένου να χτίσουν καινούργια γήπεδα και βλέπουμε ότι...
1: Πάντως η Αθήνα δεν χρηματοδοτήθηκε για την κατασκευή γηπέδων.
0: Ποιο, η ΑΕΚ?
1: Χρηματοδοτήθηκε, από όσο γνωρίζω εγώ, για τα περιφερειακά, δηλαδή υπογειοποιήσεις, αναπλάσεις.
0: Θα αναλάβει ο ΠΑΟΚ να κάνει την υπογειοποίηση του Κλεάνθους?
1: Όχι, βέβαια, αυτό λέμε. Είπαμε και ο κύριος Γιουτίκας μας είπε ευρωπαϊκά, είναι κρατικά.
0: Τώρα, σε σχέση με
2: την... Σε αυτή τη φάση μας ικανοποιεί η εξαγγελία του κυρίου Πρωθυπουργού.
0: Ωραία.
2: Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία.
0: Επί του πεδίου. Ναι.
1: Άρα θα έχουμε θεμελίωση το Μάιο ή τον Ιούνιο του 27, κάπως έτσι το βλέπετε? Είμαστε...
2: Όχι, δεν μιλάμε. Όχι. Για θεμελίωση. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για να
0: έτσι
2: φτάσουμε.
0: Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Ναι. Θα γίνει η ιστορία. Εγώ να ρωτήσω, η δέσμευση και του κυρίου Βρούτση, όταν συναντήθηκε, νομίζω στο Καφτατζόγλιο, με την κυρία Κοντσάρεβα, που είπε ότι το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο και για τις υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και να μην υπάρχει κάποιος προβληματισμός πάνω σε αυτό, το εννοεί? Γιατί σε αυτό αναφερθήκαμε και στον κύριο Παλοδήμο. Δεσμεύσεις Βρούτση, υφυπουργού αθλητισμού.
2: Κοιτάξτε, εμείς στο προγραμματισμό μας είναι να μετακομίσουμε στο Καφτατζόγλιο το καλοκαίρι του 27.
0: Ωραία.
2: Και να ξεκινήσουμε εκεί την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε τις διαβεβαιώσεις ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο από κάθε άποψη για να φιλοξενήσει μια ομάδα υψηλών απαιτήσεων όπως είναι ο ΠΑΟΚ, με εγχώριους και ευρωπαϊκούς βεβαίως αγώνες εκεί.
0: Ωραία.
2: Όπου τα στάνταρ είναι προφανώς κάπως υψηλότερα.
1: Οι πρώτες διερευνητικές για την άδεια έχουν γίνει, κύριε Κουβεντίδη? Οι πρώτες διερευνητικές, ότι θα την πάρουμε την άδεια για να κτίσουμε το καινούριο γήπεδο, έχουν γίνει?
2: Είμαστε στη φάση που ολοκληρώνονται οι μελέτες.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
2: Για να φτάσουμε σε σημείο στο τέλος του χρόνου, του 26, να καταθέσουμε την αίτηση για την έκφραση της οικοδομικής
0: άδειας. Και σε αυτό που ρώτησε η Ελένη Ιατρού, έχω μπροστά μου τη σημερινή συνέντευξη του κυρίου Παναγιώτη Τουμπανάκη, διευθύντου συμβούλου της εταιρείας Σάλφο. Απαντάει σε αυτό το ερώτημα στη Voria.gr και λέει: αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι οι μελέτες, οι έρευνες πεδίου και οι διαδικασίες ορίμανσης προχωρούν παράλληλα και συντονισμένα. Έχουν ήδη ενεργοποιηθεί διεθνή και ελληνικά μελετητικά σχήματα, τα οποία καλύπτουν όλο το εύρος των απαιτούμενων αντικειμένων. Όλα πάνε με βάση το σχεδιασμό. Ναι.
2: Όπως έχουμε ξαναπεί, 13 εταιρείες δουλεύουν ήδη.
0: 13 εταιρείες.
2: Για αυτό το έργο.
1: Και επειδή μιλάμε, μας αρέσουν εμάς τους δημοσιογράφους τα νούμερα, υπάρχει ένα ποσό που μπορείτε να μας δώσετε για το συνολικό προϋπολογισμό της κατασκευής της φωλιάς του ΠΑΟΚ?
2: Όχι, αυτό ακόμη δεν μπορούμε να το πούμε. Είναι πολύ πρόημο να μιλήσουμε για ποσά. Αυτά όλα.
0: Πόσες χιλιάδες κόσμο θα φιλοξενεί η φωλιά του Δικεφάλου καθήμενους?
2: Όπως μας είπαν και οι εταιρείες στην πρόσφατη παρουσίαση που έγινε, το γήπεδο θα έχει περίπου 34-35.000 θέσεις.
0: 35.000 θέσεις. Ωραία.
2: Περίπου εκεί.
0: Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Κύριε Κουβεντίδη, θα είμαστε συνεχώς σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αφορά και ενδιαφέρει και θέλει να ακούει ο κόσμος, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, συνολικά της Ελλάδας,
1: της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, γιατί τα γήπεδα και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και του Παναθηναϊκού το οποίο ολοκληρώνεται, εγώ το χαρακτηρίζω, δική μου είναι η ευθύνη, του Αθηναϊκού πολιτικού, τηλεοπτικού, επιχειρηματικού πριγκιπάτου, λοιπόν ολοκληρώνονται εκεί με τη συνδρομή και της πολιτείας, αναμένουμε το αντίστοιχο επί του πρακτέου βέβαια,
1: πολιτεία,
0: όχι με λόγια.
1: Δώσαν από ένα γήπεδο, ναι, αυτά που λες, δώσαν γήπεδο στην πολιτεία και πήραν ένα γήπεδο.
0: Επί του πρακτέου θα δούμε τι γήπεδο δώσαν και τι γήπεδο πήραν και λοιπά.
1: Και η συμμετοχή κρατική θα σας αναπλάσει σε έξωθεν γήπεδου.
0: Αυτό λέμε, βρεσί, Ελένη.
1: Εδώ θα γίνουν και αυτά.
0: Τώρα τι κάνεις, δικαιολογίζω σε Αθηναίους.
1: Όχι, επειδή έχω κάνει και εγώ το ρεπορτάζ μου.
0: Και εγώ έχω κάνει το ρεπορτάζ.
1: Δεν δικαιολογώ κανένα Αθηναίου. Για τη Θεσσαλονίκη και λέω ότι αυτά τουλάχιστον πρέπει να πάρουμε
0: κι εμείς. Είναι το πρώτο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη που γίνεται.
1: Ο κύριος Κουβεντίδης λέει είμαστε σε καλό δρόμο.
2: Θα τα δούμε όλα στην πορεία, θα τα δούμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά μεγέθη της χώρας και σαφέστατα ο ΠΑΟΚ δικαιούται σίγουρα ό,τι έχει και ο ανταγωνισμός του. Τίποτα
0: λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
1: Και κάθε ομάδα θα σας πω εγώ αυτή τη δική. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουβέντιδη.
2: Θα ήθελα να επισημάνω ότι εμείς περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα που πρέπει να γίνουν στο Καφταντζόγλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε το ερχόμενο καλοκαίρι να μπούμε στο γήπεδο αυτό και να το έχουμε ως την προσωρινή μας έδρα για τα επόμενα χρόνια όσο θα χρειαστεί για να είναι έτοιμη η φωλιά του δικέφαλου ετού, το νέο γήπεδό μας, και επειδή ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα, μπαίνουμε στον Οκτώβριο, για πότε θα έρθει ο Μάιος, δεν ξέρω αν θα το πάμε.
1: Έχετε αγωνία ότι μπορεί να μην γίνουν στην ώρα τους?
0: Όχι, μισό λεπτό. Ο κύριος Μπαλοδήμος πριν από λίγο, εδώ στον 102 FM, άφησε επιφυλάξεις.
1: Είπε τις ενστάσεις.
0: Αν οι ενστάσεις, αν οι κατασκευαστικές, αν το αυτό,
1: το
0: αν εκείνο κλπ. Επομένως, γι' αυτό λέω για το Βρούτσι, γιατί το γήπεδο δεν ανήκει σε κάποια ιδιωτική εταιρεία, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, το Καφταντζόγλιο. Άρα είναι ευθύνη της πολιτείας, άρα είναι ευθύνη του κυρίου Βρούτσι, του Υφυπουργού Αθλητισμού, τον οποίο θα έχουμε το άλλο Σαββατοκύριακο στην.
1: Εσείς ανησυχείτε ότι μπορεί να μην είναι έτοιμα το.
2: Πρέπει να σας αφήσω δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ, γιατί έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουβεντίδη. Καλή σας ημέρα.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, πάμε στις αθλητικές μας ειδήσεις και έχουμε την εξαιρετική χαρά, αφού αναφερθήκαμε και στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ και τη νέα τούμπα, με τον εκπρόσωπο της ΠΑΕ, τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Γιώργο Κουβεντίδη. Ακολουθεί η επικαιρότητα, η αθλητική μας επικαιρότητα, που είναι πλούσια σήμερα, με τον αγαπημένο μας συνάδελφο, τον κύριο Γιώργο Μινό. Κύριε Μινό, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Τριανταφυλλίδη. Καλημέρα, κύριε Ιατρού.
0: Λοιπόν...
2: Είναι το πληθυντικό, μίλησα, είδες.
0: Αγαπητέ μου Γιώργο.
2: Τα εξήγησε καλά ο κύριος Σουμαντήρης, νομίζω.
0: Μπήκαμε σε μια... Είχαμε και τον κύριο Μπαλοδήμο που μας άφησε με κάποια ερωτηματικά για το αν θα είναι έτοιμο το καφτατζόγλιο ή όχι. Αλλά η δέσμευση είναι της πολιτείας, δεν είναι του κύριου Μπαλοδήμου, του κύριου Βρούτσι.
2: Μπαλοδήμος είναι πρόεδρος.
0: Ναι.
2: Ορισμένος πρόεδρος.
0: Ακριβώς. Και περιμένουμε από τον κύριο Βρούτσι να κάνει πράξη την υπόσχεσή του. Δηλαδή να παραδοθεί το καφτατζόγλιο το Μάιο του 27, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα και ο Ηρακλής να παίξει, αλλά και οι διαδικασίες και οι αναφορές κλπ. Να κυλήσουν ομαλά. Και για το καφτατζόγλιο στάδιο, εξυγχρονισμένο, ανακοινισμένο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το οποίο πρέπει να γκρεμιστεί για να ξεκινήσει η κατασκευή του καινούριου γηπέδου. Λέει ο φίλος μας...
2: Το καφτατζόγλιο το έχει πει ο κύριος Βρούτσης, ότι είναι το δεύτερο ΟΑΚΑ. Το δεύτερο ΟΑΚΑ. Τώρα να περιμένουμε να δούμε πράξη.
1: Α, ανέβασε τον πύχη πάρα πολύ, Γιώργο. Τι ωραία πράγματα μας λες, γιατί εμείς εδώ τα καταγράφουμε και τα περιμένουμε.
0: Πάντα ο Μίνος λέει ωραία πράγματα.
2: Στην τελευταία συνάντηση και στην τελευταία γραφή μνημονίων και οτιδήποτε άλλο που έγινε στο Καφτατζόγλιο με τον κύριο Παλαδήμα και άλλους φορείς.
0: Έτσι.
2: Οπότε νομίζω ότι θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, όπως επίσης και ο Ηρακλής θα παίξει την ερχόμενη αγωνιστική που έχει. Που είναι γηπεδούχος στο Καφτατζόγλιο, το γήπεδο είναι έτοιμο.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι μια απλή διαδικασία, να πούμε σε όλους. Είναι μια σύνθετη, πολύπτυχη, δύσκολη διαδικασία. Και
0: εσύ όλα δύσκολα, ρε παιδί μου, είσαι απεσιόδοξη.
1: Είμαι απεσιόδοξη, αλλά δεν είναι κάτι απλό. Δεν γίνεται με ένα μαγικό.
0: Μα και πρώτη φορά θα φτιάξουν γήπεδο.
1: Όχι, βέβαια.
2: Στην Αθήνα απλό δεν είναι.
0: Ναι.
2: Όλα τα.
0: Όλα είναι εύκολα στην Αθήνα. Όλα.
2: Τίποτα δεν είναι Ελλάδα. Και εδώ θα είναι το ίδιο.
0: Έτσι, την ίδια άποψη έχουμε, Γιώργο Μίνο. Λοιπόν, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
2: Στο Super Cup, στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ έκανε την έκπληξη στο τελευταίο δευτερόλεπτο, μετά από αναπητυχή προσπάθεια του Όσμαν. Η μπάλα χτύπησε δύο φορές στο Στεφάνι, έδειξαν την πέση του Παναθηναϊκού, οι καλωσορισμένοι του Παναθηναϊκού, και κατέληξε η μπάλα και πάλι στα χέρια του Όσμαν, και με ένα τρίποντο έδωσε την νίκη στον ΠΑΟΚ, αφού το σκορ ήταν 82-81. Έτσι ο ΠΑΟΚ θα είναι στο Super Cup
0: με τον Ολυμπιακό.
2: Με τον Ολυμπιακό πίσω με βγήκε τσάκ με 93-80.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Και σήμερα έχουμε το βράδυ και την Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, πάνω από 200 εισιτήρια πήρε η Ελλάδα. Αχα. Αλλά στο Άξμπουργκ θα είναι πάνω από 5.000 κόσμος.
0: Όλη η Ελλάδα δική θα είναι, όλοι οι Έλληνες μετανάστες.
1: Και επίσης είναι σε καλή φάση η Εκτιμούνη διεθνής, έτσι.
2: Ο Κλόπ είπε μάλιστα, ναι, είναι σε καλή φάση, και ο Κλόπ είπε μάλιστα ότι το ελληνικό στοιχείο, οι παίκτες που παίζουν είναι καθοριστικοί και είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Gold legend είπε, είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι χαρακτηρίζει.
2: Η χρυσή γενιά, για να δούμε χρυσή γενιά, μα θα βγάλει αυγά ή όχι, χρυσά αυγά.
0: Ήδη βγήκε στο Βελιγράδι.
2: Η χρυσή γενιά. Και κέρδισε με την Αγγλία, αλλά μετά είδαμε τι έκανε.
0: Ναι.
2: Υπολογισμούς και τελικά βγήκαμε να παίξω.
0: Να είμαστε σιγουροί.
2: Ταπεινά, ήρεμα.
0: Έτσι.
2: Θα προσπαθήσει η Εθνική να κάνει το καλύτερο δυνατό. Μετά από την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 παρατέτων, όπως και στις Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 10 παρατέτων, τα δύο μεγάλα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Α, στην Τούμπα θα έρθουν, μάλιστα. Ωραία.
2: Στο γήπεδο της Τούμπα και τα δύο παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα και μάλιστα τα εισιτήρια τείνουν προς εξαφάνιση, ιδιαίτερα το μάτς της Κυριακής με τη Γερμανία στην γήπεδο της Τούμπα.
0: Ωραία.
2: Έχουμε και αγώνες σε Super League 2, ζωντανά από την NBA Sport. Μεταδείτε στις 4 η ώρα έχουμε την Λάρισα με τον ΠΑΟΚ Β και στις 6 και 4 τον αγώνα η NBA Sport μιλάμε. Και στις 6 και 10 ο αγώνας Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β. Μάλιστα στον Πασεραϊκό υπάρχει νέος προπονητής, ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος έφυγε από τον Παθρακικό και πήγε στον Πασεραϊκό, όπως και ο Αλέκος Βαρνιάδης που έφυγε από τον Πασεραϊκό και πήγε στην Νίκη Βόλου. Επίσης και άλλα παιχνίδια, ο Απόλλων Καμαριάς παίζει με τον... με την αναγέννηση καλύτερα, ο Παύλος Καμαριάς που θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη στο γήπεδο, στο γήπεδο του Παύλου Καμαριάς, στο γήπεδο του Καμαριάς που τοποθετήθηκαν νέα καθίσματα, όπως επίσης και ανακοινήθηκε ο Χορδοτάδης.
0: Ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό, είχαμε ωραία μάτς στην Ισπανία, Αγγλία.
2: Χθες έγινε μεγάλο παιχνίδι. Οι πρωταθλητές κόσμου με τις τρίτους.
0: Ισπανία, ναι.
2: Οι πρωταθλητές κόσμου, οι οποίοι είναι η Ισπανία, η τρίτη στον κόσμο ήταν η Αγγλία. Οι Άγγλοι βρέθηκαν πίσω στο σκόρ με το Γιαμάλ, το παιχνίδι έγινε στο Γουέμπλι. Προηγήθηκαν οι Ισπανοί με 1-0 με το κόλ του Γιαμάλ. Ισοφάρισαν οι Άγγλοι 1-1. Στη συνέχεια προηγήθηκαν με 2-1. Από εκεί και μετά όμως έχασε πέναλτι η Αγγλία όταν το σούτ του Κεν μπάλα πήγε στο δοκάρι, δεν τον ήθελε η μπάλα και έτσι οι Ισπανοί με 2 γκολ κατάφεραν και πήραν τη νίκη με 3-2, μεγάλη νίκη της Ισπανίας, μεγάλο χάζο για την ομάδα του Τούχελ της Αγγλίας που προσπαθεί να κάνει κάτι, αλλά ο Τούχελ δεν μπορεί να καταφέρει μέχρι στιγμής.
0: Λοιπόν, Γιώργο, άκουσα το και εσύ αυτό που θα πούμε από έναν φίλο μας ακροατή από το Λονδίνο. Καλημέρα σας, λέει από το Λονδίνο. Θα ήθελα να συμμετέχω. Όχι, αυτό ήταν στην προηγούμενη εκπομπή. Αγαπητέ και φίλτατε Αλέξανδρε, καλημέρα από Λονδίνο. Το Καφτατζόγλιο δεν είναι η ιστορική έδρα του Ηρακλή. Η παραδοσιακή έδρα του Ηρακλή ήταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του πάρκου της Χάνθ, όπου υπάρχει σχετική πλακέτα και το οποίο χάρισε στην πολιτεία το 1922 για να υποδεχθεί τους Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Αυτό μην το ξεχνά κανείς, λέει ο φίλος μας από το Λονδίνο. Του δόθηκε τότε ως αντάλλαγμα η έκταση των χορτατζίδων, προκειμένου μελλοντικά να χτίσει το δικό του γήπεδο. Πέρασαν 104 χρόνια και ακόμα ο Ηρακλής περιμένει τελίτσες.
1: Κι άλλο γήπεδο. Θέλουμε ακόμη ένα γήπεδο.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, πρέπει να χτίσουν τα πρώτα 10 γήπεδα στην Αθήνα και όταν φτάσουμε στο 11ο, τότε θα σκεφτούν
1: έχουμε
0: και για την υπόλοιπη.
1: Έχουμε και τον Άρη να προτρέψει.
0: Γιατί ο Άρης δεν θέλει γήπεδο.
1: Εννοείται.
0: Προφανώς. Προφανώς. Αλλά εδώ δεν έχουν κάνει την προτεραιότητα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Για την ενημέρωση.
2: Καλό υπόλοιπο ημέρας και νομίζω ότι το βράδυ να πανηγυρίσουμε τη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής ομάδας με την Γερμανία. Έχουμε 10 παιχνίδια παίξει με τους Γερμανούς.
0: Πόσοι παίκτες του ΠΑΟΚ παίζουν στην Εθνική Ελλάδος?
2: 2 ή 3 νομίζω.
0: Ο Τζόλης είναι ο ένας. Ο Μιχαηλίδης είναι ο δεύτερος.
2: Ο Μιχαηλίδης ο Ζαφίρης. Ο Τζόλης είναι στην Άρσεναλ.
0: Εντάξει, έπαιζε στον Μπάγκλε με αυτά τα μικρά τα
2: τσιγκό. Με τους Γερμανούς...
0: Δικό μας είναι παιδί ο Τζόλης, ας πούμε.
2: Με τους Γερμανούς έχει παίξει η Ελλάδα 10 φορές, 3 φιλικά και επίσημα. Ναι. 3 ισοπαλίες πήρε η εθνική ομάδα και μετρά 7 εισάσμες.
0: Και 15 ήττες. Ωραία, εντάξει.
2: 7, όχι.
0: Α, 7. Εντάξει, λέμε τώρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο Γαλανόλευκος Φάρος εκεί με τον Νίκο Φλέκα και τους ανθρώπους εκεί, τους φιλάλους με τον Κοτούλα, ο οποίος θα είναι, ο τρομπετής θα είναι παρόν.
0: Ωραία.
2: Και πολλοί και χιλιάδες φίλοι Έλληνες.
0: Μα είναι Έλληνες μετανάστες, παιδί μου, όλοι θα πάνε.
2: Δεν είναι μόνο μετανάστες, είναι και Έλληνες που πήγαν από εδώ. Το ελληνικό στοιχείο είναι παντού.
0: Είχε και στο Βελιγράδι είχε 500 ήρωες, φιλάδους κλπ. Με τους τρομπέτες τους, με τα αυτά τους.
2: Και μάλιστα από αντίξουες καιρικές συνθήκες.
0: Υπό αντίξουες, έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή σου ημέρα.
2: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά.

0: και μετά τα τοπικά, τα πολιτικά, τα των καυσίμων, τα αθλητικά, τη νέα τούμπα. Πάμε στο τομέα του πολιτισμού, όπως λέμε και έχουμε καθιερώσει από την εκπομπή μας, μόνο ο πολιτισμός θα μας σώσει. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ηθοποιό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Θάνο Φερετζέλη. Κύριε Φερετζέλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλησπέρα σε όλους, γεια σας.
0: Λοιπόν, Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Λευτέρης Γιωβανίδης, στη Μονή Λαζαριστών και πιο συγκεκριμένα στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός, και η πρεμιέρα είναι για τις 9 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους. Πέστε μας δύο λόγια.
1: Να σας πω, είναι μια παράσταση που δοκιμάστηκε και πέρσι, πήγε πάρα πολύ καλά, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι πραγματικά μια παράσταση που μιλάει στον κόσμο. Ο Καζαντζάκης έχει άλλωστε αποδείξει με πολλά έργα του το ισχυρό του πνεύμα. Και είναι ένα έργο που πιστεύω πραγματικά ότι το πάρει τους ανθρώπους. Μας δείχνει την εποχή πόσο δύσκολη ήταν και πώς συνεχίζαν να ζουν χωρίς να σταματάνε στιγμή. Αυτό άλλωστε και εκτίμησε και θαύμασε πολύ ο Καζαντζάκης τον Γιώργιο Ζορμπά, το κανονικό του όνομα, τον Αλέξη Ζορμπά. Τι να σας πω το πω για αυτό, ρωτήστε με.
0: Ναι, νομίζω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας το παίξιμο, την κινηματογραφική εκδοχή με τον Άντωνι Κουίν και εκείνα τα θεσπέσια πλάνα που καθιέρωσαν και τη συγκεκριμένη περιοχή ως περιοχή του Ζορμπά. Έτσι. Λοιπόν, ο βίος και η πολιτεία λοιπόν του Αλέξη Ζορμπά από τον Νίκο Καζαντζάκη. Και δεν ξέρω ποιες ήταν οι δυσκολίες έτσι, στο να μεταφερθεί στη σκηνή με βάση και την εμπειρία της πρώτης χρονιάς που είχατε.
1: Κοιτάξτε, η δυσκολία πάντα είναι στο πώς μεταφέρεται ούτως ή άλλως ένα...
0: Ναι, γιατί τα κινηματογραφικά πλάνα λειτουργούν ανταγωνιστικά στη θεατρική εκδοχή.
1: Ναι, έτσι είναι. Το θέατρο έχει την ικανότητα όμως με απλά λιτά πράγματα να σε βάλει σε έναν κόσμο έτσι. Με τους φωτισμούς του, με τα σκηνικά του. Ξέρεις ότι βλέπεις θέατρο, αλλά όλο αυτό ξαφνικά ζωντανεύει. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε και κάπως λεπτό σκηνικό, γιατί ο λόγος ουσιαστικά είναι αυτός που ούτως ή άλλως η αρχή του θεάτρου, ο λόγος, το κείμενο. Και επίσης ήταν μεγάλο στοίχημα το πώς όλη αυτή η ιστορία θα υποθεί μέσα σε μια μισή ώρα. Έχει γίνει μια πολύ καλή διασκευή πάνω σε αυτό, γιατί δεν κουράζει κιόλας. Οι σκηνές είναι σχετικά μικρές.
0: Η διασκευή είναι από το σκηνοθέτη τον κύριο Λευτέρη Γιωβανίδη.
1: Ναι. Είναι όμως συμπυκνωμένες και ουσιαστικές, πιστεύω. Επειδή δοκιμάστηκε κιόλας, δεν κουράζει καθόλου το θεατή, πιστεύω ότι περνάει πάρα πολύ όμορφα και παίρνει πολλά μηνύματα από αυτή την παράσταση, που πραγματικά όλοι μας έχουμε ανάγκη να ακούσουμε και να νιώσουμε.
0: Ναι, πραγματεύεται και τη σχέση με το Θεό, πραγματεύεται μια σειρά από πράγματα που αποτελούν και καθημερινές είτε φυσικές ή μεταφυσικές αγωνίες για τον καθένα μας και για τους γύρω μας, και αυτό στον κόσμο του Ζορμπά η αγωνία αυτή, όπως λέει και το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, παίρνει δύο μορφές, έτσι. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ο διφυής Ζορμπάς δηλαδή, που είναι και έτσι, είναι και αλλιώς.
1: Ναι. Εγώ αυτό που παρατηρώ γενικά είναι ότι όπως η ιστορία κάνει κύκλους συνέχεια και βρισκόμαστε πάντα σε δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι γι' αυτό το έργο θα είναι και πάντα εκεί. Ενώ πάντα μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ σε κάθε δυσκολία και να συνεχίζουμε να ζούμε. Άλλωστε γι' αυτό ο Καζαντζάκης θαύμασε πάρα πολύ αυτό το χαρακτήρα, τον Ζορμπά. Εμπνεύστηκε από αυτόν, είδε το πώς ζει, όχι το τι έλεγε μόνο, πώς ζούσε κάθε στιγμή. Και αυτό σίγουρα δεν σε αφήνει συγκίνητο.
0: Να πούμε για τους φίλους ακροατές, για τις φίλες ακροάτριες, ότι το μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, αυτό το Αλέξης Ζορμπάς, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, και να πούμε ότι έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και από το 2002 συμπεριλήφθηκε στη λίστα της Guardian, γνωστής εφημερίδας, με τα 100 καλύτερα βιβλία όλων των εποχών. Έτσι. Όλων των εποχών, και αυτό και μόνο, βέβαια, πάντα η εκπληκτική που τιμήθηκε και με Όσκαρ, κινηματογραφική μεταφορά της σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη και πρωταγωνιστή των Άντωνη Κουίνη στον ομώνυμο ρόλο, έγινε μια τεράστια εμπορική επιτυχία με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, του αξεπέραστου Μίκη Θεοδωράκη, με το σιρτάκι στο φινάλε της ταινίας, που αποτέλεσε και χρόνια σήμα κατευθείαν της ελληνικότητας, έτσι, αναδεικνύοντας και τουριστικά την χώρα μας. Ήταν εμβληματική η συγκεκριμένη ταινία. Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά για να εξάψω έτσι την αγωνία και την περιέργεια των ακροατών μας και των ακροατριών μας του 102FM της R3, για να έρθουν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να δουν πραγματικά πώς έχει γίνει ακριβώς η θεατρική μεταφορά με τη διασκευή και με τους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν, είναι συντελεστές της συγκεκριμένης παράστασης.
1: Ήθελα να αναφερθώ και στον Πασχάλη Τσαρούχα, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ δυνατή προσπάθεια για αυτό. Mm-hmm. Και σαν συνεργάτης, συνάδελφος, ήταν εξαιρετικός. Το πάλεψε πάρα πολύ και πιστεύω ότι έχει φέρει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Ναι, τον Πασχάλη Τσαρούχα, ο οποίος παίζει το ρόλο του Αλέξη Τζρομπά, έτσι.
1: Παίζει, έτσι ακριβώς, παίζει, ναι. Εμένα με βοήθησε πολύ σε αυτό το ρόλο που κάνω, τον τρελό του χωριού.
0: Ο Μιμηθός.
1: Ο Μιμηθός, ναι. Ναι, όχι, είναι πολύ έντιμη παράσταση. Προσπαθήσαμε όλοι μας να δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε και πιστεύω ότι ήδη πήραμε ένα feedback από τον κόσμο και πέρσι, είναι κάτι που όλους μας αφορά και θα ήταν καλό να έρθουν να το δούμε. Θα πάρουν δύναμη από αυτή την παράσταση.
0: Έτσι και είναι, να πούμε πάλι, ο Ζορμπάς που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του Σοκράτη Καραντινού της Μονής Λαζαριστών. Η πρεμιέρα θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Ας περιμένουν μερικές μέρες και ας πέψουν βέβαια να κλείσουν και θέσεις. Και να πούμε, επειδή έχουμε χρόνο, νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο, γιατί πριν παρουσιαστεί η συγκεκριμένη δεύτερη χρονιά και η συγκεκριμένη παράσταση, υπάρχει κόπος, υπάρχουν πρόβες, ατελείωτες πρόβες και ώρες οι οποίες αφιερώνονται στο συγκεκριμένο. Να πούμε λοιπόν ότι στη διανομή των ρόλων ή να ξεκινήσουμε θεατρική διασκευή, την είπαμε, και σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης, σκηνικά Δημήτρης Πολυχρονιάδης, κουστούμια Ευαγγελία Κυρκινέ, μουσική σύνθεση Χρήστος Παπαδόπουλος, κίνηση Ιωάννα Μίτσικα, φωτισμοί Αλέκος Αναστασίου, βίντεο art Άντα Λιάκου, βοηθός σκηνοθέτη Ελευθερία Τέτουλα, βοηθός ενδυματολόγος Ζωή Καραβασίλη, βοηθός κινησιολόγου Στέλιος Δράμος και οργάνωση παραγωγής από τη Μαρίνα Χατζιωάννου, φωτογραφίες Μάικ Ραφαήλ, The Long Black Cloud, όπως σημειώνεται εδώ. Λοιπόν, ναι, και ναι. Είναι αρκετοί πολλοί, είπαμε ήδη, έχουμε εσάς στη γραμμή, αναφερθήκαμε στον ρόλο του Αλέξη Τζορμπά από τον Πασχάλη Τσαρούχα και έχουμε...
1: Ναι,
0: πέστε μας.
1: Το ρόλο του Νίκου του Καζαντζάκη, τον Νίκο Τσολερίδη, ο οποίος και αυτός είναι ηθοποιός που έχει δοκιμαστεί σε πολλά. Είναι η Κλειώδα Ναήρθο Νέου που κάνει τη χείρα.
0: Πέστε τα εσείς, έχουμε χρόνο, πέστε τα όλα.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ και εγώ το. Η Μαντάμ Ορτάν, η Νικολέτα... Κόλλησε το μυαλό μου τώρα, το πίσω.
0: Νικολέτα, όχι, Μπέτι Νικολέση.
1: Μπέτι Νικολέση, συγγνώμη, εξαιρετική για αυτή. Γιάννης Καραμφίλης, Σοφία Καλαμκερίδου, Θανάσης Δυσλής, Μαρία Χατζιωαννίδου. Είναι ένα κάστρο ηθοποιών που έχουν δοκιμαστεί και τους έχετε δει όλους και σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και σε μικρούς. Ούτως ή άλλως αυτό είναι και το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος που εργάζομαι και εγώ πολλά χρόνια τώρα.
0: Ναι. Μπράβο, και να πούμε ότι υπάρχουν εκτός από τον μήνα Σεπτέμβριο, ειδικά τον Οκτώβριο, θα έχουμε πολλές παραστάσεις. Μεγάλη παραγωγή, θεατρική παραγωγή, εκδοχές διαφορετικές σε διαφορετικές σκηνές από τις σκηνές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Οπότε έχουμε παραστάσεις για όλα τα γούστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν στη γραμμή ο κύριος Θάνος Φερετζέλης. Μας μίλησε για την δεύτερη χρονιά του Αλέξη Ζορμπά. Και καλή επιτυχία να ευχηθούμε και να σπεύσουν οι ακροατές και οι ακροάτριες να διασφαλίσουν την παρουσία στις πρώτες παραστάσεις του συγκεκριμένου θεατρικού έργου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αφήσουμε, να δώσουμε πάλι ραντεβού πρώτο Θεός το ερχόμενο Σάββατο στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Από την Ελένη Ιατρού και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Να πούμε ότι ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με την Άννα Γιαννακίδου και ελπίζω ότι θα μείνετε εδώ στη συχνότητα του 102 FM της R3 και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, φυσικά μην την ξεχάσω. Λοιπόν, την είδα μέσα γιατί κάποιες εκπομπές ήταν μόνο μία από τις δύο, Άννα Γιαννακίδου, Μαριάννα Καλαϊτζή. Λοιπόν, τράβα τις κουρτίνες η εκπομπή που ακολουθεί. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα και χθες και πάντα είστε κοντά στο πανόραμα επικαιρότητας, επικοινωνείτε μαζί μας, μας δίνετε τις δικές σας εκδοχές με τα συν, με τα πλην και όλα αυτά που δημιουργούν αυτή την διαδραστική σχέση που έχουμε με τον 102 FM της Έρτια. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν την διεθνή νομιμότητα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα και όχι ως μέρος του προβλήματος, διατηρώντας σταθερές τις εθνικές της θέσεις και ενισχύοντας παράλληλα τις διεθνείς της συμμαχίες. Στα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης στα συντρίμμια του Τριόροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Το επικρατέστερο σενάριο είναι της διαρροής φυσικού αερίου, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Τη βαθιά θλίψη για το θάνατο των 4 Αμερικανών πολιτών εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί και πάλι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Εύβοια, τις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ένας 16χρονος, καθώς και άλλα 3 άτομα που άρπαξαν από το λαιμό ενός ηλικιωμένου μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό. Πρόκειται για έναν νεαρό 16 ετών, ο οποίος μαζί με άλλα 3 άτομα αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας από τον 73χρονο το σταυρό του, και το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Σε επιδότηση 17 λεπτών ανά λίτρο καυσίμου προχωρά η γερμανική κυβέρνηση από την 1η Οκτωβρίου, επιχειρώντας να περιορίσει τις συνέπειες που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Μία ημέρα αφιερωμένη στην παραγωγή, στους αγρότες και στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στο πεδίο, είχε στην Πιερία ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κονταριώτισσας με εκπροσώπους των αγροτών, της αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκε η επόμενη ημέρα της παραγωγής και τα εργαλεία που κοινοποιεί το Υπουργείο, όπως τα σχέδια βελτίωσης ύψους 263 εκατομμυρίων ευρώ, τα έργα άρδευσης και καλύτερης διαχείρισης του νερού, καθώς και το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Στο μεταξύ, σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια. Χθες το απόγευμα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Ήδη έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες 2 ημέρες. Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας ακινήτου. Οι αγρότες ζητούν λύσεις και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ακόμη και με κινήσεις προς το αεροδρόμιο. Είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ακόμη

0: αστικών έχουν σταθμεύσει μπροστά από σημεία πρόσβασης, ενώ κάτοικοι κοντινού χωριού απομακρύνονται σε χώρο αναψυχής. Ναι, κλείσουμε τα δικά μας. Τα αποκαλυτήρια της πρωτομής του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνητή της Ελλάδας, έγιναν σήμερα το πρωί στο πάρκο μπροστά από τον Ιερό Ναό της Παναγίας των Χαλκαίων στη Θεσσαλονίκη. Η πρωτομή ύψους 2,20 μέτρων αποτελεί πρωτοβουλία της Ένωσης Κρικυραίων και τοποθετείται σε ένα σημείο που συνδέει την Κέρκυρα με τη Θεσσαλονίκη. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και η πρωτομή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η τελετή έγινε παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος πραγματοποίησε και τα αποκαλυπτήρια. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στη Μακεδονία και την Θράκη αναμένουμε σήμερα παροδικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις, η μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM. Τη ΣΕΡΤ 3.
4: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Γιατί?
6: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
7: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
6: Θα πούμε τα δικά μας.
7: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
6: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Μεσημέριασε.
7: Με την Άννα Γιαννακίδου.
6: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
8: Εδώ είμαστε και σήμερα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε σήμερα?
8: Άλια είμαστε.
7: Είσαι τελικά χειρότερα, ε. Ναι, δεν φαίνεσαι όμως.
8: Ναι, και σκεφτόμουν από το πρωί ότι οι ηθοποιοί, οι μουσικοί, οι τραγουδιστές και η ραδιοφωνική παραγωγή είναι ρίντι παλιάτσο και να είσαι άρρωστος, πας στη δουλειά. Λοιπόν, ήρθα εδώ
7: και
8: για να μου
7: πολλά άλλα επαγγέλματα, πιστέψτε με.
8: Η αλήθεια είναι ότι παντού όταν πας στην εργασία
7: εδώ,
8: σου
7: τουλάχιστον
8: δεν
7: να
8: καλά.
7: Ξέρετε την έχουμε με τα τσαγάκια της, με τα φάρμακά της.
8: Έτσι, έτσι. Καλά είμαι, καλά είμαι. Αφού μπορώ και λέω μια καλησπέρα, είμαι εδώ στο στούντιο.
7: Αφού μπορούμε και εμείς και την ακούμε.
8: Και αυτό σωστό. Τώρα βέβαια. Δεν ξέρω τι ακούτε. Ακούτε
7: μια χαρά,
8: εμένα, ή τον πατέρα μου.
7: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Μια χαρά, υγιέστατος. Έτσι θα στέλνουμε και εσάς.
8: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε και ο καιρός σήμερα είναι.
7: Εδώ είναι καλός.
8: Πολύ καλός.
7: Έχει ήλιο.
8: Να
7: έχει...
8: κάτσεις και έξω να περπατήσεις,
7: ναι,
8: όλα να τα κάνεις.
7: Περπατάς χωρίς να υδρώνεις, χωρίς να κρυώνεις. Είναι άψογος. Έτσι να μείνει παρακαλώ. Αλλά δεν ήταν ωραία τα πράγματα. Σε Σκιάθο και Πάργα διαβάσαμε.
8: Ναι, ναι.
7: Έριξε τόσο νερό, ποτάμια έγιναν οι δρόμοι.
8: Πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν, πλημμυρικά φαινόμενα σε κεντρικούς δρόμους, χήμαροι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, τα γνωστά. Επίσης στη Σκιάθο, όπως είπες, και στην Πάργα. Στην Πάργα είχαμε και ανεμοστρόβιλο, τα σάρωσε όλα.
7: Έτσι, δεν
8: καλώδια,
7: άφησε τίποτα,
8: κολόνες.
7: Σκεπή. Όχι, δύσκολη κατάσταση.

0: Και
1: επηρεάστηκαν και τμήματα της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, όπως είπες, της Εύβοιας, των Σποράδων. Κόπηκε στα δύο δρόμους στην Εύβοια.
0: Να τελειώνουμε με αυτό. Είπαμε να αλλάζουν οι εποχές, αλλά να αλλάζουν νορμάλ, χαλαρά. Όπως ήταν παλιά, είχε ζέστα, τώρα έχει βροχούλα, λίγο ψυχρούλα και αυτό είναι το φθινόπωρο. Και μετά είναι ο χειμώνας.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό που γίνεται τώρα.
1: Έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουμε ξεχάσει τη ζακετούλα, τη φθινοπορεινή, την ανοιξιάτικη.
0: Δεν υπάρχει. Πας κατευθείαν στο μπουφάν.
1: Ναι, λίγο βγαίνει από την κρεμάστρα και ξανά μέσα. Γιατί αυτό που είπες, από το αμάνικο, μπουφανάκι και γεια σας.
0: Μουσικά, μαέστρο.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Το καλό νέο, λοιπόν, όπου και αν ψάξεις, κάπου θα τη βρεις την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη. Δεν λένε πως όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού, η φωτιά θα έρθει και σε σένα.
2: Γι' αυτό δεν πρέπει να αδιαφορείς.
1: Ακριβώς.
2: Όχι μόνο επειδή οφείλουμε να νοιαζόμαστε και για το διπλανό μας και
1: αυτό,
2: για την γειτονική χώρα και για την παραδιπλανή ήπειρο κτλ.
1: Ακριβώς. Και πάμε στην Ισπανία.
2: Λέω, γιατί, ναι. Πολλοί μπορεί να πούνε, τι μας λέτε τώρα για ένα νέο για την Ισπανία. Πόσο γρήγορα μπορεί να έρθει αυτό το πράγμα και στο δικό μας το σπίτι.
1: Μα έχει συμβεί και σε εμάς.
2: Δεν έχει συμβεί,
1: έχει συμβεί και στην Ελλάδα. Και είδαμε, απλά είδαμε πολύ λιγότερους ανθρώπους να είναι εκεί για να στηρίζουν έναν
2: έτσι,
1: άνθρωπο που του κάνουν
2: υπάρχουν,
1: έξωση.
2: Βέβαια, αλλά
1: είναι πολύ λιγότεροι.
2: Τώρα
1: στην Ισπανία χιλιάδες οι διαδηλωτές στους δρόμους δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν συνθήματα γιατί τα νίκια έχουν πάει στο Θεό και είναι πολύ εύκολες οι εξώσεις. Διαμαρτυρήθηκαν στη Μαδρίτη για την έξωση μιας 87χρονης ανάπηρης γυναίκας που κατοικούσε σε αυτό το διαμέρισμα 70 χρόνια.
2: Στο κέντρο της πρωτεύουσας οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα, ζητούσαν μέτρα για να σταματήσει η αύξηση του κόστους στέγασης, να γίνουν δυσκολότερες οι εξώσεις και φυσικά ένα από τα πανό που κρατούσαν έγραφε «Θα μπορούσατε να είστε εσείς η επόμενη Μαρί Κάρμεν». Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ.
1: Το όνομα της γυναίκας, η Αμπασκάλ, έγινε τελικά μετατράπηκε στο σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Και προέτρεψε όλο το λαό να ενωθεί σε μία μάχη που πραγματικά πρέπει να την κερδίσει, να την κερδίσει ο λαός και να μπορέσουν να αλλάξουν οι νόμοι που επέτρεψαν την έξωση αυτής της γυναίκας.
2: Ακούστε νούμερο τώρα. Μια εταιρεία αγόρασε το διαμέρισμα που όπως είπαμε έμενε για 70 χρόνια και αύξησε το ενίκιο κατά 275%. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα.
1: Είναι τρελά, τρελά.
2: Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάνσεθ, είχε δηλώσει πέρυσι ότι το στεγαστικό είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης
1: του. Ναι, το είδαμε.
2: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό το λόγο και όχι μόνο δέχεται πιέσεις για να αναλάβει δράση. Στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, η κυβέρνησή του αναμένεται να εγκρίνει μια σειρά μέτρων. Το διάταγμα Μαρί Κάρμεν, το οποίο προβλέπει αυτόματη ανανέωση των συμβολέων και περιορισμού στις εξώσεις. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα εγκριθούν από το Κοινοβούλιο, μια και η κυβέρνηση Σάνσεθ δεν διαθέτει την πλειοψηφία.
1: Έχει πλειοψηφία, οπότε δεν είναι εύκολο.
2: Αλλά αν
1: να γίνει,
2: ο κόσμος συνεχίσει να είναι ενωμένος και να διεκδικεί, θα τα καταφέρει.
1: Έτσι.
2: Έχει αποδειχθεί αυτό στο παρελθόν σε πολλές περιπτώσεις.
1: Σε πολλές περιπτώσεις, ότι όταν αγωνίζεσαι για το δίκαιο και έχεις μαζί σου το λαό, κερδίζεις. Λοιπόν, να πάμε και στο κακό νέο, αν και το προηγούμενο είπαμε καλό επειδή νιώσαμε όμορφα που οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν για να στηρίξουν αυτό που γινόταν εκεί, την αδικία. Το κακό νέο, κάθε βράδυ στη χώρα μας πραγματοποιούνται περίπου 100 συλλήψεις.
2: Κάθε
1: παρακαλώ.
2: Βράδυ, έτσι.
1: Ναι. Έπειτα από καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μόνο το 2025 οι συλλήψεις ήταν στις 35.000, ενώ 14.000 έως 15.000 υποθέσεις φτάσαν στα δικαστήρια μόνο.
2: Κάθε βράδυ 100 συλλήψεις και σκέψου τώρα πόσα περιστατικά δεν καταγγέλλονται κιόλας.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή μιλάμε για τρελά νούμερα.
1: Εκεί είναι να
2: και δεν μιλάμε μόνο για γυναίκες που κακοποιούνται από τον άντρα τους, τον σύζυγό τους, τον σύντροφό τους, αλλά και άντρες που βιώνουν κακοποίηση, ηλικιωμένους, παιδιά, οποιοσδήποτε συνάνθρωπό μας μπορεί να είναι.
1: Βεβαίως, η ποινική αντιμετώπιση είναι απαραίτητη, έτσι, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν από τη βάση τους. Απαιτούνται προγράμματα αντιμετώπισης εξαρτήσεων, διαχείρισης της βίαιης συμπεριφοράς, ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
2: Έτσι, στήριξη να υπάρχει, να υπάρξει πρόληψη. Και βεβαίως να μην κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά όταν αντιλαμβανόμαστε κάτι.
1: Αυτό είναι το κυριότερο.
2: Να νιώθουμε ότι κανένας δεν είναι μόνος σε αυτόν τον κόσμο.
1: Έχουν σωθεί άνθρωποι γιατί ο διπλανός δεν αδιαφόρησε.
2: Έτσι, όχι μετά να βγαίνουμε και να λέμε «Αχ, ναι, κάτι
1: είχα ακούσει».
2: Όχι, δεν βοηθάει αυτό.
1: Τι είχες ακούσει και τι έκανες.
2: Δεν βοηθάει.
1: Συνέχισες να βλέπεις το σύριαλ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σε μένα πέφτει πάλι. Ο κλήρος. Λοιπόν, γιορτάζει ο Αρίσταρχος, ο Ζήνων, ο Καλίστρατος και η Καλιστράτη.
2: Τι
1: χρόνια
2: καλά.
1: Σας πολλά.
2: Χρόνια πολλά που γιορτάζετε σήμερα 27 Σεπτεμβρίου, που είναι και η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού.
1: Κάνουμε και το ταξίδι μας στα παλιά, 1822, ο Γάλλος λόγιος Ζαν Φρανσουά Σαμπολιόν είχε ανακαλύψει το κλειδί των ιερογλυφικών αποκωδικοποιώντας τη στήλη της Ροζέτης. Παρουσίασε λοιπόν τα αποτελέσματα των ερευνών του στο Παρίσι, στη Βασιλική Ακαδημία Επιγραφών και Γραμμάτων, και έτσι άνοιξε επίσημα ο δρόμος για την επιστήμη της σύγχρονης Αιγυπτιολογίας.
2: Και πάμε τρία χρόνια μετά, στο 1825, όταν τίθεται σε λειτουργία σαν σήμερα η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου, η οποία ενώνει το Στόκτον με το Ντάρλινγκτον της Βορειοανατολικής Αγγλίας. Εμβληματικό επίτευγμα της βιομηχανικής επανάστασης ήταν η ιδέα του εφευρέτη της ατμομηχανής Τζορτζ Στέφενσον, ο οποίος που υλοποίησε ο επιχειρηματίας Edward Peace για τη γρήγορη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών.
1: 1831, ο κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, δολοφονείται στο Ναύπλιο από τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη.
2: Το 1905 ο Άλμπερτ Άινστάιν διατυπώνει σε ηλικία 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη εξίσωσή του σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό Χρονικά της Φυσικής.
1: 1941 ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, ΕΑΜ, έπειτα από συμφωνία των αντιπροσώπων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Λευτέρη Αποστόλου, του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας, Χρήστος Χωμενίδης, της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας Ηλίας Τσιριμόκος και του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας Απόστολος Βογιατζής.
2: Το 1989, σαν σήμερα, η Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραπομπής στο Ανώτοτο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκοτά τους Ανδρέα Παπανδρέου, Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Γιώργο Πέτσο και Δημήτρη Τσοβόλα.
1: Και πάμε στις γεννήσεις. 1818 γεννιέται ο Άντολφ Κόλμπε, Γερμανός χημικός, ο οποίος έγινε γνωστός από τις μελέτες που έκανε για την ηλεκτρόλυση των αλάτων και την παρασκευή του σαλικυλικού οξέως, που είναι ένα από τα βασικά συστατικά της ασπιρινούλας μας. Να είναι καλά, εκεί που είναι.
2: Να είναι καλά η ασπιρίνη. 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Κύπριος πολιτικός, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2013 έως το 2023, Νίκος Αναστασιάδης.
1: Το είπαμε και λίγο πριν, 1831, φεύγει από τη ζωή, δολοφονείται ο Ιωάννης Καποδίστριας.
2: 1984, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος ηθοποιός Χρόνης Εξαρχάκος.
1: Και τέλος, το 2024, έφυγε μια εξαιρετική Βρετανίδα ηθοποιός, βραβευμένη με δύο Όσκαρ, καθόλου τυχαίο, η Μάγκη Σμιθ. Διακεκριμένη, ιδιαίτερα ηθοποιός του θεάτρου, αλλά από εκεί και ύστερα τη γνώρισε ο κόσμος από την τηλεοπτική σειρά «Ο πύργος του Ντάουντον» και από τις ταινίες του Χάρι Πότερ.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Είπαμε ότι σαν σήμερα το 1984 έφυγε από τη ζωή ο Χρόνης Εξαρχάκος, Πολυχρόνης Έξαρχος, το πραγματικό του όνομα. Γεννήθηκε 18 Ιανουαρίου του 1932 στην Ερμούπολη της Σύρου, μεγάλωσε στην Πλάκα. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη, πρωτοεμφανίστηκε στη σκηνή το 1963 με το θείασο αναλυτή Ριγόπουλου στο έργο «Βίλα των Οργείων» και από τότε συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού θεάτρου.
2: Έπαιξε με τον Μάνο Κατράκη όταν το ελληνικό λαϊκό θέατρο ήταν στα πάνω του, έπαιξε στον Ιούλιο 4 του Σέξπιρ, έπαιξε κωμωδία, έπαιξε δράματα. Μάλιστα λένε πολύ ότι το υποκριτικό του ταλέντο το μεγάλο φάνηκε όταν έπαιξε στο Κλάρο του Τσέχοφ με Φέρτη και Ξένια Καλογεροπούλου. Και νομίζω ότι εμείς μπορεί να τον γνωρίσαμε για τον πρίο του και το χιούμορ του στις κωμωδίες, αλλά υπάρχει μια ταινία δραματική που στην κατοχή που είναι με τη Λάσκαρη.
1: Που αυτοκτονεί κιόλας.
2: Αυτοκτονεί μετά γιατί πέφτει το παράθυρο. Ξύλο και αυτοκτονεί.
1: Πραγματικά.
2: Και
1: όποτε διαβάζω το όνομα του Χρόνη Εξαρχάκου, ενώ τον έχουμε δει σε τόσες κωμωδίες και ήταν παντού εξαιρετικός. Εκείνη τη σκηνή έχω.
2: Νομίζω είχε βραβευτεί.
1: Πραγματικά εξαιρετικός ηθοποιός. Είπαμε πολλές ταινίες που θυμόμαστε. Ένας υπότης για τη Βασούλα. Για θυμηθείτε όλοι πόσο καλός ήταν. Γοργόνες και Μάγκες. Μια κυρία στα μπουζούκια. Κάτι κουρασμένα παλικάρια.
2: Πάρα πολύ
1: ωραία. Το 1965 συμμετείχε στην ολοκλήρωτη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Forming Story, και μάλιστα πρωταγωνίστησε και στην τηλεόραση στη σειρά του Αλέξη Τριανταφύλου, ένας απίθανος detective που προβλήθηκε το 1973 από την ΙΕΝΕΒ.
2: Έφυγε νωρίς, έφυγε σαν σήμερα το 1984. Ήταν πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ταλαιπωριόταν με σοβαρή ασθένεια.
1: Έζησε για πολλά χρόνια ο Χρόνης Εξαρχάκος μαζί με τη μητέρα του, η οποία είχε πολλά προβλήματα υγείας, χρειαζόταν τη φροντίδα του. Ο ίδιος δεν παντρεύτηκε ποτέ και μάλιστα στις αρχές της δεκαετίας του 80 αρρώστησε πολύ σοβαρά από καρκίνο. Ταξίδεψε στο Λονδίνο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία όμως δεν πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελε.
2: Και βέβαια αυτό που έχει μείνει στους περισσότερους είναι ότι ακόμα και όταν είχε επιδεινωθεί η υγεία του, όπως έλεγε ο φίλος και συνάδελφός του Κώστας Βουτσάς, στο νοσοκομείο πήραζε τις νοσοκόμες, τους γιατρούς και προσπαθούσε να κάνει όλο τον κόσμο να γελάει, κάτι που ήξερε πάρα πολύ καλά. Όπως είπαμε, έφυγε πολύ νωρίς, ήταν μόλις 52 χρόνων και η μητέρα του έφυγε από τη ζωή την επόμενη χρονιά.
3: Γι' αυτό σε χτύπη. Γιατί σ' αγαπάω. Τόσο πιο πολύ σ' αγαπάω. Τόσο πιο πολύ σε χτύπη.

θέλω άλλο. Πάρα πολύ πόμπο. Τώρα ο καρχίζει και δεν τελειώνει. Σου ροκανίζει το παντελόνι. Γιατί σε ρω. Τώρα δουλεύει και η νύχτα τρίζει. Σε ξενιτεύει και σε γυρίζει. Γιατί σε ρω. Τώρα ξεπέρνει και σε σηκώνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1947 στο Ντάλλας του Τέξας ο Marvin Lee Aidey, γνωστός ως Meatloaf.
2: Τώρα κατάλαβα για ποιον μιλάμε.
1: Το 1967 μετακόμισε στο Λος Άντζελες, άρχισε να ασχολείται αποκλειστικά, επαγγελματικά, με μουσική και θέατρο. Πήρε μέρος σε μουσικές και θεατρικές παραστάσεις και το 1975 έπαιξε και στον κινηματογράφο.
2: Η μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1977 με το άλμπουμ Bat Out of Hell σε μουσική και στίχους του Jim Steinman. Το άλμπουμ συνδύαζε το ροκ με στοιχεία θεατρικής αφήγησης και έγινε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία της μουσικής. Συνέχισε ο Meatloaf τη μουσική και κινηματογραφική του πορεία. Το 1993 επέστρεψε στην κορυφή με το άλμπουμ Bat Out of Hell νούμερο 2, που περιείχε και το I Do Anything for Love But I Won't Do That, με το οποίο κέρδισε και Grammy το 1994. Παράλληλα συνέχισε να εμφανίζεται και στον κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2022 σε ηλικία 74 ετών.

0: Πιθανό να το έχετε μάθει ότι οι Γιουτού γιόρτασαν την 50η επέτειό τους και μάλιστα μια ωραία συναυλία στο σχολείο που ξεκίνησαν όλα, εκεί επογνωρίστηκαν. Οι μαθητές που πηγαίνουν τώρα στο σχολείο, αγέννητα παιδιά, ούτε καν σαν ιδέα δεν υπήρχαν όταν οι Γιουτού σχηματίστηκαν, τους απεριέμεναν να λέει σαν τους υποδέχτηκαν σαν ήρωες. Είχαν πλακάτ που έγραφαν «Αγαπώ τους Γιουτού».
1: Ναι, γιατί είναι, οι γονείς έτσι,
0: είναι μια όμορφη μέρα, δεν έχουμε σχολείο και μπονό, η μαμά μου σε χαιρετά.
1: Λοιπόν, καθώς κοίταζε έξω από την ίδια σκηνή όπου οι YouTube έκαναν το ντεμπούτο τους το 1976, ο Μπόνο συγκινήθηκε, έχασε τα λόγια του, δεν ήξερε τι να πει. Η ιστορία του συγκροτήματος ξεκίνησε στις ίδιες σχολικές αίθουσες και τους διαδρόμους πριν από 50 χρόνια.
0: Πώς περνάνε τα χρόνια όμως.
1: Ας το μην το συζητάς. Ο 14χρονος Λάρι Μάλεν Τζούνιορ καρφίτσος ένα χειρόγραφο σημείωμα στον πίνακα ανακοινώσεων, ντράμερ να ζητά μουσικούς για να σχηματίσει συγκρότημα.
0: Και οι οντισιόν έγιναν μερικές μέρες αργότερα, 25 Σεπτεμβρίου του 1976, στην κουζίνα των γονιών του Λάρι Μάλεν Τζούνιορ. Ανάμεσα σε όλους τους υποψήφιους ήταν και ο Μπόνο, The Edge και Adam Clayton, που έφτασαν φορώντας μακρύ παλτό για να κάνουν εντύπωση. Αρχικά το όνομά τους ήταν Feedback, στη συνέχεια The Hype και φυσικά κατέκτησαν τον κόσμο ως U2.
1: Ο Μπόνο, τότε γνωστός ως Paul Hewson, είχε μπει στον πειρασμό να μην πάρει μέρος στην audition. Ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος, ανησυχούσε μήπως φανεί παράτερος. Είχε δηλώσει δεν θα έκανα παρέα με δευτεροετής φοιτητές και ιδιαίτερα με πολύ όμορφους. Τελικά ο φίλος του Ρέντζι Μανουέλ τον έπεισε να πάρει μέρος. Τον πήγε με την παλιά τιμόροπη μοτοσυκλέτα του και η πρώτη πρόβα με την μπάντα δεν έδειξε ακριβώς τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού ο Λάρι Μάλεν έστριψε μια μάνικα στους παρευρισκόμενους.
0: Αυτό έδειξε όμως ότι θα υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα.
1: Όχι, ωραία ατμόσφαιρα, τους κατέβρεξε. Δεν ξέρω, είπε τι με κατέλαβε. Ήταν μια πράξη καλοσύνης και αγάπης.
0: Είδες, γιατί... το είπα εγώ. Ήταν γιατί και ζεστή.
1: Ήταν ζεστή η μέρα.
0: Να σου ήθελε το παιδί.
1: Άντε καλέ.
0: Λίγες ώρες πριν από την επαιτειακή αυτή συναυλία, το συγκρότημα ανακοίνωσε το 16ο άλμπουμ του Καρναβάλι του Φωτός, που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Είναι ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος με εντελώς πρωτότυπο υλικό έπειτα από 9 χρόνια. Συμβολικά συμπίπτει και με τη συμπλήρωση των 50 ετών. Το καλοκαίρι, Άννα, πήραμε μια πρώτη γεύση με το κομμάτι Street of Dreams.
1: Ναι.
0: Την αυλαία της νέας εποχής όμως ανοίγει επίσημα το ολοκένουργιο single Silencio, που κυκλοφόρησε στις 24 Σεπτεμβρίου. Τι προλαβαίνουμε να ακούσουμε? Silencio σίγουρα, ίσως και λίγο από Street of Dreams, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα και όχι ως μέρος του προβλήματος, διατηρώντας σταθερές τις εθνικές της θέσεις και ενισχύοντας παράλληλα τις διεθνείς της συμμαχίες. Στα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Το επικρατέστερο σενάριο είναι της διαρροής φυσικού αερίου, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί και πάλι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Εύβοια της Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Στην Εύβοια, ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Παρά το μεγάλο όγκο νερού που έπεσε στην περιοχή, τα προβλήματα μέχρι στιγμής χαρακτηρίζονται περιορισμένα, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση, οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν έως το απόγευμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποκόλλησης και ρημούλκησης του ιστιοφόρου Αλκίων, το οποίο προσάραξε χθες βράδυ σε αβαθή στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. Το ιστιοφόρο είχε αποπλέψει από τη μαρίνα του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης με δύο Γερμανούς επιβάτες, οι οποίοι το είχαν νοικιάσει με προορισμό τη Χαλκιδική. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το σκάφος προσέκρουσε σε αμμώδη βυθό και ακινητοποιήθηκε. Επίθεση με βαριοπούλιο στο εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα χθες τη νύχτα. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου στα πράσινα φανάρια. Χθες το απόγευμα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Ήδη έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες δύο ημέρες. Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας ακινήτων. Οι αγρότες ζητούν λύσεις και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, είναι να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους ακόμα και με κινήσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, παρά την απορρίψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχές και τις καταιγίδες που πλήττουν το Ταλ Μπρατές στην βορειοανατολική Ινδία, σύμφωνα με κυβερνητική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε μεγάλο μέρος του κρατηδίου, με περισσότερες από 1.000 κατοικίες να έχουν καταστραφεί. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη έχουμε παροδικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Η ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η μέγιστη θερμοκρασία παροδικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Η ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις.

0: και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ρωδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
7: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
6: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
7: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μεσημέρι Κυριακής, η όμορφη Κυριακή, η αρχόντισσα της εβδομάδας. Για τους περισσότερους. Ναι, έτσι, και... γιατί υπάρχουν και κάποιοι που Σαββατοκύριακα δουλεύουν πιο πολύ. Και ζορίζονται.
8: Είναι πολλοί αυτοί που άσχετα να έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που έχουν τελειώσει το σχολείο, από το μεσημέρι και μετά τους πιάνει μελαγχολία της Κυριακής ακόμα. Ναι. Εγώ ευτυχώς το έχω ξεπεράσει.
7: Και εγώ το έχω ξεπεράσει γιατί Δευτέρα, Τρίτη χορεπώ πάντα.
8: Έτσι βολεύει.
7: Και μ' αρέσει.
8: Έτσι, και εγώ από τότε που δουλεύουμε Σαββατοκύριακα και έχω ακυρώσει τις Κυριακές, νιώθω πολύ καλύτερα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου και τι σας έχουμε για ξεκίνημα. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το Forever Young των Alphaville, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1984. Και τι έχω να σας πω πάνω σε αυτό.
7: Για πες.
8: Ότι μπορεί να ακούτε ένα γλυκό, νοσταλγικό τραγούδι, όμως κρύβει ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Το τραγούδι γράφτηκε στην καρδιά του ψυχρού πολέμου. Οι στίχοι του δείχνουν το μεγάλο φόβο που είχε τότε η νεολαία για έναν πιθανό πυρηνικό πόλεμο. Θυμάσαι, Άννα, θυμάμαι, Μαριάννα, πες.
7: Θυμάμαι, μάλιστα, Μαριάννα.
8: σε ένα σημείο το τραγούδι λέει: θα ρίξετε τελικά τη βόμβα ή όχι. Μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα λοιπόν και τον τρόμο για το μέλλον, το τραγούδι έγινε ένας ύμνος ελπίδας. Έδωσε φωνή στην επιθυμία των νέων της εποχής να παγώσουν το χρόνο, να μείνουν για πάντα παιδιά και να ζήσουν τη ζωή τους ελεύθεροι μακριά από την καταστροφή.
7: Ωραία ιστορία.
8: Να τα ακούσουμε κιόλας.

0: σε ποια οδό μένετε? Θα πάμε για αρχή μια βόλτα πίσω από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Ξηροκρίνης, στη δυτική πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, της Θεσσαλονίκης. Οδός Δημητρίου Μαργαροπούλου. Mm-hmm. Πήρε το όνομά της από τον διακεκριμένο γιατρό, εκπαιδευτικό και ενεργό μακεδονομάχο Δημήτριο Μαργαρόπουλο. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1869. Το αρχικό επώνυμο της οικογένειάς του ήταν Μπουντίμου, αλλά άλλαξε σε Μαργαρόπουλος προς τιμήν της δυναμικής μητέρας του Μαργαρός. Mm-hmm. Ωραία πράγματα. Σπούδασε στην Αθήνα και εργάστηκε ως δάσκαλος και διευθυντής σε ελληνικά σχολεία της περίοδου της Τουρκοκρατίας. Διατέλεσε βασικό μέλος της μυστικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά στο εκτελεστικό της σώμα, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες ως γιατρός και αγωνιστής δίπλα σε άλλες προσωπικότητες της εποχής.
1: Και θα μείνουμε στην ίδια περιοχή, Μαριάννα. Uh-huh. Οδός Μιχαήλ Καλού είναι κοντά στη Μοναστηρίου και το νέο σιδηροδρομικό uh-huh. σταθμό και πήρε το όνομά της από έναν τοπικό αγωνιστή και μακεδονομάχο, τον Μιχαήλ Καλό, ο οποίος έδρασε ενεργά στην περίοδο και στην περιοχή τη συγκεκριμένη, την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, πριν από την απελευθέρωση uh-huh. της Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος στο Βαρδάρι διατηρούσε μια μικρή βιοτεχνία έξω από τα παλιά τείχη της πόλης. Και κοίτα να δεις, χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη βιοτεχνία για να βοηθάει τους Έλληνες πατριώτες, mm-hmm. μεταφέροντας κρυφά όπλα μέσα σε εμπορεύματα, όπως ήταν δέματα με νήματα από την Αθήνα, για να στηρίξει τον αγώνα κατά της Τουρκοκρατίας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιαννακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Αυτή η ιστορία, η μικρή, αφορά στον αγαπημένο αξέχαστο Αλέκο Αλεξανδράκη. Είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη. Στο τέλος μιλάει το πανί.
2: Είχε πει ο Αλέκος Αλεξανδράκης: «Ήμουν ενθουσιασμένος που έπαιζα με τη Μελίνα στην ταινία Στέλλα. Εγώ τότε ήμουν γνωστός ηθοποιός του κινηματογράφου και για εκείνη ήταν η πρώτη της ταινία. Το σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη τον ήξερα από το θείο μου, με τον οποίο ήταν φίλη. Δούλευα λοιπόν σε ένα οικείο περιβάλλον. Τα γυρίσματα ήταν κουραστικά. Ο Κακογιάννης προσπαθούσε να κάνει αυτό που είχε φανταστεί αρχικά, χωρίς παρεκκλήσεις. Φυσικά δεν του χαλούσαμε το χατήρι. Κάναμε γυρίσματα που πολλές φορές διαρκούσαν και 20 ώρες. Σε εκείνες τις περιπτώσεις δεν ήξερα τι έλεγα, πια ήμουν ερείπιο».
1: Νύχτες και νύχτες, θυμόταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, γυρίζαμε στην ταβέρνα του Κουλού στην οδό Καλλιδρομίου. Έκανε τέτοιο κρύο που όταν ήταν να μιλήσουμε, άκου να δεις τώρα, μας γέμιζε ο Κακογιάννης το στόμα πάγους για να μην βγαίνει ο αχνός.
2: Άντε μίλα τώρα.
1: Φτύναμε τον πάγο, λέγαμε δύο φράσεις. Ξανά ο πάγος. Και θυμόμουν πως σε μερικές μέρες είχα πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο τη Μαρία Στιούαρτ με τη Βάσο Μανολίδου και του έλεγα: «Θα μου κλείσεις τη φωνή και τι θα κάνω».

0: Λοιπόν, μάθαμε για μία απώλεια. Χτες το πρωί έφυγε από τη ζωή μια ηθοποιός που η δικιά μας η γενιά, η δικιά μου θα έλεγα, τη θυμάται πάρα πολύ έντονα και ήταν πολύ ιδιαίτερη, ξεχωριστή, ταλαντούχα.
1: Μιλάμε για την Δέσποινα Τομαζάνη, μέλος του πρωταγωνιστικού κάστ της ταινίας «Γλυκιά συμμορία». Έφυγε, όπως είπες, από τη ζωή χθες το πρωί, μετά από διήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο των Αθηνών, συνεπία πνευμονικού ειδήματος. Να πούμε δύο λόγια για την Δέσποινα Τομαζάνη, όχι μόνο δύο, παραπάνω.
0: Βεβαίως.
1: Τις αξίζουνε. Γεννήθηκε στη Χίο 1η Ιουνίου του 1945. Καταγωγή της ήταν από το Αϊβαρί της Μικράς Ασίας και τα Κωτίωρα. Σπούδασε θέατρο στην Αθήνα, κινηματογράφο και θέατρο στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, χορό και παντομήμα στην Ακαδημία Μπαλέτου της Στοκχόλμης. Στη σκηνή βγήκε από τα 18 της, έπαιζε σε ελληνικά και γαλλικά θέατρα, αλλά και ρόλους στον ελληνικό, σουηδικό, αμερικανικό και γαλλικό κινηματογράφο.
0: Μια πολύ σημαντική και μακρά πορεία στην τέχνη, και όχι μόνο στα θεατρικά ή τα κινηματογραφικά, ποίηση, θέατρο, διήγημα, διακρίθηκε σε πολλά από τα έργα της, μεταφράστηκε στα γαλλικά, γερμανικά, τουρκικά, αγγλικά, ιταλικά. Mm-hmm. Το τελευταίο της βιβλίο με τον τίτλο «Το βιβλίο που δεν γράφτηκε» είναι ένα ιστορικό αφήγημα με την πλοκή του να ξετυλίγεται στη γενέτειρά της και αφορά το Χιώτη, ήρωα της Επανάστασης Αντώνη Μπρουνιά. Στο πρώτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μεσογειακών Χωρώνημα η Δέσποινα Τομαζάνη βραβεύτηκε με το βραβείο ερμηνείας πρώτου γυναικείου ρόλου για την ταινία «L'ombre de la terre».
1: Να θυμηθούμε κάποιες από τις ταινίες που έχει παίξει: «Don Juan» του Ροζέ Βαντίμ, «Γλυκιά συμμορία», όπως είπαμε, του Νίκου Νικολαίδη, «Φωτογραφία» του Νίκου Παπατάκη, «Τέλος εποχής» του Αντώνη Κόκκινου. Είχε γράψει και διαλόγους, έπαιξε και συνεργάστηκε στο σενάριο της ιουδικής ταινίας «Μελένε Στέλιο», που κέρδισε το βραβείο κριτικών στο Φεστιβάλ Βενετίας το 1973. Συνεργάστηκε με τον Αλέξη Δαμιανό στον θρυλικό Ηνίοχο. Υπήρξε συνσεναριογράφος στην ταινία του Πανουσόπουλου «Ελεύθερη κατάδυση» και υπέγραψε το σενάριο της ταινίας «Το φως που σβήνει» του Βασίλη Ντούρου.
0: Και για την τηλεόραση έγραψε σενάρια, «Medium», «Το φίλο και το πηγάδι» και «Τα αγγέλιασμα», βασισμένο στο μόνιμο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού. Έπαιξε σε ωραίους ρόλους στην Ομίχλη, στο «Medium», στο «Φάκελος Αμαζόν», και σημαντική ήταν επίσης και η πορεία της στο θέατρο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έπαιξε στο Ηρώδιο, έπαιξε στο Town Hall της Νέας Υόρκης, mm-hmm. στο Τόκιο και αλλού. Στο Γαλλικό Θέατρο συμμετείχε επίσης σε παραστάσεις. Και παράλληλα, όπως είπαμε, διακρίθηκε πάρα πολύ και ως συγγραφέας. Δέσποινα Τομαζάνη, «Γλυκιά συμμορία». Καλό της ταξίδι.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Δεν θα γινόταν να μην αναφερθούμε στην σημαντική φωνή του λαϊκού τραγουδιού, την Πόλη Πάνου, που σαν σήμερα το 2013 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, η Πολυτίμη Κολιοπάνου. Αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε το 40 στην Αθήνα, μεγάλωσε όμως στην Πάτρα. Νονός του καλλιτεχνικού ονόματος ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκώτης, αφού ήταν και ο άνθρωπος ο καλλιτέχνης που την ανακάλυψε και της άλλαξε τη ζωή. Η ιστορία της ξεκίνησε όταν ήταν μαθήτρια ακόμα του Δημοτικού. Έκανε σκασιαρχείο, κοπάνα δηλαδή, από το σχολείο και πήγαινε στα ψηλαλόνια της Πάτρας για να ακούσει τα καινούργια τραγούδια της εποχής.
2: Γιατί αν δεν ξεκινήσεις μικρός, καριέρα δεν κάνεις.
1: Το έχουμε δει πολλάκις.
2: 10 ετών ήταν η Πόλη Πάνου όταν έκανε θράψη. Στο μαγαζί που εμφανιζόταν ο Σταύρος Τζοανάκος, ανέβηκε στο πάλκο και τραγούδησε το «Σιλβάνα, Σιλβάνα μου τρελή, πεθαίνω για ένα σου φιλί» και τους τρέλανε όλους με τη φωνή της. Κρυφά από τους γονείς της, λίγο αργότερα συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό ταλέντων στο οποίο τραγούδησε τη μητέρα του Φώτη Πολυμέρη και διακρίθηκε ανάμεσα σε 260 παιδιά, παρακαλώ. Πήρε βεβαίως το πρώτο βραβείο. Και οι εφημερίδες τότε έγραφαν για τη μικρή Πατρινοπούλα το παιδί θαύμα που πήρε το πρώτο βραβείο. Ένα χρόνο μετά το διαγωνισμό εμφανίζεται στην Πάτρα ο νεαρός τότε και ταλαντούχος Γρηγόρης Μπηθηκώτσης. Τον εγκαταλείπει η τραγουδίστρια του συγκροτήματος. Το ακούει αυτός τυχαία για την μικρή Πολυτίμη με το χρυσό λαρίγκι και...
1: Πηγαίνει να τη βρει, την ακούει να τραγουδάει και μάλιστα τραγούδια βαριά του Τζοανάκου, Ανατολίτικα, και τη ζητά να τον ακολουθήσει. Ταξίδεψαν μαζί στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, μετά στην Αθήνα, στα δισκογραφικά στούντιο της Κολούμπια. Η Πόλη Πάνου πάντα με τη συνοδεία της μητέρας της. Ο πατέρας είχε αντίθετη γνώμη, δεν ήθελε να ασχοληθεί από τόσο μικρή με τη μουσική. Ο τότε παραγωγός της Κολούμπια, έχοντας μεσολαβήσει ο Γρηγόρης Μπηθηκώτσης για την ακρόαση, εντυπωσιάζεται από τη φωνή του και του λέει: «Γρηγόρη μου, έφερες μια βέμπο του λαϊκού τραγουδιού. Όπως έχει πει η ίδια, εγώ πριν απ' όλα τραγουδούσα για τον εαυτό μου. Σε μένα ήθελα να δίνω πάντα λογαριασμό. Είχα και έχω πολύ μεγάλο πάθος για το τραγούδι, το αγάπησα το λαϊκό τραγούδι. Μπήκα και έδωσα όλο μου τον εαυτό. Του Γρηγόρη Μπηθηκώτση το χαρτί που μου έδωσε, εγώ δεν το κάψα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάψω», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της πριν χρόνια.
2: Η Πόλη Πάνου ήταν η πρώτη που τραγούδησε «Τα παιδιά του Πειραιά». Ο ίδιος ο Χατζηδάκης την είχε καλέσει το τηλέφωνο και της είχε πει: «Έχω, Πόλη, γραμμένο ένα τραγούδι για σένα». Είχε πει πολλά από τα καινούργια τραγούδια όλων των κορυφαίων λαϊκών συνθετών της δεκαετίας του 50, την εποχή ανάδειξης μιας νέας γενιάς.
1: Θα πω μερικούς τίτλους: «Φέρτε μια κούπα με κρασί», «Πάρε το δαχτυλίδι», «Μάλα μου λένε τα μάτια σου», «Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη», «Ήταν σφάλμα έκανα». Ατέλειωτος ο κατάλογος. Εμείς διαλέξαμε όμως το «Καλντερίμι», που επίσης το αγαπάμε πολύ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά θα σας αποχαιρετήσουμε με δυο μουσικά νέα.
1: Βεβαίως, να σας πούμε ότι αύριο το βράδυ στο Θέατρο Δάσος θα βρίσκεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με αγαπημένα τραγούδια.
0: Ενώ την Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη ο Μίλτος Πασχαλίδης στη συναυλία συμμετέχει και η Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Και εμείς με Μιλτιάδη Πασχαλίδη θα σας αφήσουμε σήμερα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Yeah. Μια υπέροχη εβδομάδα να έχουμε όλοι και να ανταμώσουμε ξανά το επόμενο Σάββατο εδώ, στα γνωστά λιμέρια του 102 FM.
0: Γεια σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις αναμένονται και σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη ένταση 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το νησί και τη νύχτα, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Νέα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα διατυπώνουν μέσω του Earth News Radio ειδικοί την ώρα που οι πραγματογνώμονες στρέφουν την έρευνά τους για τα ακριβή αίτια της έκρηξης στα ευρήματα, στις μαρτυρίες, στο βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επισήμανε ότι οι ευθύνες του θανάτου των τεσσάρων δεν είναι μόνο στο πρωτογενές αίτιο της έκρηξης, αλλά και στο γιατί από την έκρηξη έπεσε το πάτωμα. Ο κύριος Καρίδης τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου, δηλαδή του ταβανιού που έπεσε και τους καταπλάκωσε. Το κτίριο αυτό πριν γίνει Airbnb εκτιμώ ότι στη μέση υπήρχε ένας τείχος στο οποίο στηριζόταν τα πατώματα, τόνισε ο Δημήτρης Καρίδης. Φαίνεται ότι έγιναν κάποιες αναβαθμίσεις στο κτίριο γιατί η αρχική άδεια δεν μιλούσε για κατοικία, τόνισε επίσης στο Earth News Radio ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών. Από αύριο αναμένεται να ενταθούν οι έλεγχοι για τη στατικότητα των γειτονικών οικοδομών. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, έστειλε νέο σαφές μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Για τις διεθνείς εξελίξεις και την παρουσία της Ελλάδας στον ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα επιμένει στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου, της πολυμέρειας και του διαλόγου σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς κανόνες και συμφωνίες δοκιμάζονται. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Σκέτη κοροϊδία για το διεθνές δίκαιο, κούφια λόγια για την ακρίβεια, το σχόλιο του ΚΚΕ. Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιχείρει να παρουσιάσει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό και στην καταστροφή, υποστήριξε ο πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος. Ανοιχτό αφήνει η Μόσχα το ενδεχόμενο μεταφοράς των ρωσικών συστημάτων S-400 που διαθέτει η Τουρκία σε τρίτη χώρα, με τον Σεργέι Λαυρόφ να ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την επίσημη συγκατάθεση της Ρωσίας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών διευκρίνησε παράλληλα ότι μέχρι στιγμής η Άγκυρα δεν έχει απευθυνθεί στη Μόσχα με σχετικό αίτημα. Η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στη Νότια Αφρική, 27 νεκροί και 26 τραυματίες σε δύο περιστατικά με πειρά σε μπαρ στο δυτικό Johannesburg και σε χώρο διασκέδασης κοντά στο Cape Town. Η αστυνομία εξαπέλυσε άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψη των υπόπτων. Ισχυρές βροχές και θυελώδεις άνεμοι σαρών τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτιες πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Στις 8 το βράδυ ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα στην περιοχή Πέρανη. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 2 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Επίσης, ο Δήμος Σαλαμίνα συνδράμει με υδροφόρα. Μήνυμα από το 112 κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Εάντιο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η εικόνα της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την πυροσβεστική αυτή τη στιγμή, είναι βελτιωμένη. Την ίδια ώρα προβλήματα από την ισχυρή βροχόπτωση καταγράφηκαν στην Εύβοια με τα ψαχνά και τα πολιτικά. Στα 120 χιλίους θα έφτασε το ύψος της βροχής, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό 2 Ισραηλινών τουριστών. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατατόπους βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε Εύβοια, Κυκλάδες και πρόσχερα στην Κρήτη, ενώ θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα αναμένεται από το βράδυ να περιοριστούν στα νοτιοανατολικά της χώρας. Νέα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα διατυπώνουν μέσω του Earth News ειδικοί, την ώρα που οι πραγματογνώμονες τρέμουν την έρευνά τους για τα ακριβή αίτια της έκρηξης στα ευρήματα, στις μαρτυρίες, στο βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επισήμανε ότι οι ευθύνες του θανάτου των τεσσάρων δεν είναι μόνο στο πρωτογενές αίτιο της έκρηξης, αλλά και στο γιατί από την έκρηξη έπεσε το πάτωμα. Ο κύριος Καρίδης τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου, δηλαδή του ταβανιού που έπεσε και τους καταπλάκωσε. Το κτίριο αυτό, πριν γίνει Airbnb, εκτιμώ ότι στη μέση υπήρχε ένα στίχος στο οποίο στηριζόταν τα πατώματα, τόνισε ο κύριος Καρίδης. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της διατήρησης των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Για τις διεθνείς εξελίξεις και την παρουσία της Ελλάδος στον ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα επιμένει στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου, της πολυμέρειας και του διαλόγου σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς κανόνες και συμφωνίες δοκιμάζονται. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Σχέτη κοροϊδία για το διεθνές δίκαιο, κούφια λόγια για την ακρίβεια, το σχόλιο του ΚΚΕ. Σε ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Στη σύλληψη 5 ατόμων, καθώς εντοπίστηκαν 3 ύποπτα οχήματα να κινούνται προς τη βάση της RAF Fairford, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Όπως μεταδίδει το Sky News, ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας σε δηλώσεις του ανακοίνωσε ότι 5 άνδρες συνελήφθησαν και 85 σπίτια εκενώθηκαν μετά από κλίση προς την αστυνομία νωρίς το πρωί της Κυριακής. Ισχυρές βροχές και θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτηση πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Ανοιχτό αφήνει η Μόσχα το ενδεχόμενο μεταφοράς των ρωσικών συστημάτων S-400 που διαθέτει η Τουρκία σε τρίτη χώρα, με τον Σεργέη Λαυρόβ να ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την επίσημη συγκατάθεση της Ρωσίας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών διευκρίνησε παράλληλα ότι μέχρι στιγμής η Άγκυρα δεν έχει απευθυνθεί στη Μόσχα με σχετικό αίτημα. Η Τεχεράνη κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στη Νότια Αφρική, 27 νεκροί και 26 τραυματίες σε 2 περιστατικά με πυρά σε μπαρ στο δυτικό Johannesburg και σε χώρο διασκέδασης κοντά στο Cape Town. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των υπόπτων, τα κίνητα των οποίων, όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του National League. Στις 8 το βράδυ, ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και το θάνατο 6 ανθρώπων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Σκληρή κριτική στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη άσκησε το ΚΚΕ, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τις αναφορές του στη διεθνή νομιμότητα αλλά και το διεθνές δίκαιο. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που βιώνουν οι πολίτες. Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό και την καταστροφή, υποστηρίζει ο πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος. Επίδεση από αγνώστους σημειώθηκε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη με τους δράστες να σπάνε τζάμια και να πετάνε μπογιές στην πρόσωψη του κτηρίου. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάζοντας την επίθεση και ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα μετά το συναγερμό που σήμανε για λόγους ασφαλείας στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση Radfervent στην Αγγλία. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, έχουν συλληφθεί 5 άτομα ως ύποπτα για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά, ενώ στη βάση έχουν αυξηθεί σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας. Μεταξύ άλλων, έχουν στηθεί οδοφράγματα, έχουν αναπτυχθεί ένοπλοι αστυνομικοί και έχουν κινητοποιηθεί οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Παρόμοιο είναι το σκηνικό και στην περιοχή γύρω από τη βάση. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχει εκενώσει σπίτια. Ανοιχτό αφήνει η Μόσχα το ενδεχόμενο μεταφοράς των ρωσικών συστημάτων S-400 που διαθέτει η Τουρκία σε τρίτη χώρα, με τον Σεργέη Λαυρόβ να ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την επίσημη συγκατάθεση της Ρωσίας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών διευκρίνησε παράλληλα ότι μέχρι στιγμής η Άγκυρα δεν έχει απευθυνθεί στη Μόσχα με σχετικό αίτημα. Η Τεχεράνη κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από τη Θάσο που χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Προβλήματα από την ισχυρή βροχόπτωση καταγράφηκαν στην Εύβοια, στα Ψαχνά και στα Πολιτικά. Στα 120 χιλιοστά έφτασε το ύψος της βροχής, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό 2 Ισραηλινών τουριστών. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη, ενώ θυελλώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα αναμένεται από το βράδυ να περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά της χώρας. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου στα πράσινα φανάρια στη Θεσσαλονίκη. Χτες το απόγευμα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Ήδη έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτέρ στην πλατεία Επανομής τις τελευταίες 2 ημέρες. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας ακινήτου. Οι αγρότες ζητούν λύσεις και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμη και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τη μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, ο οποίος δολοφονήθηκε σαν σήμερα πριν από 195 χρόνια, τίμησε η Θεσσαλονίκη σε μια τελετή όπου πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια πρωτομής του στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην Πλατεία Δικαστηρίων. Η πρωτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικότη και αποτελεί δωρεά της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Σπυρίδων, προς το Δήμο Θεσσαλονίκης. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM R3. Ενημέρωση και άποψη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σφοδρά πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, τόνισε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σκληρή κριτική στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού άσκησε το ΚΚΕ, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τις αναφορές του στη διεθνή νομιμότητα, όσο και το διεθνές δίκαιο. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιχείρει να παρουσιάσει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που βιώνουν οι πολίτες. Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό και την καταστροφή, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και τον θάνατο 6 ανθρώπων. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτανικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται από το βράδυ να περιοριστούν στα νοτιοανατολικά της χώρας σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα ψαχνά και τα πολιτικά, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολιστήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Πέρανη, στη Σαλαμίνα κοντά στα σπίτια. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Με μέρημνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και τη συνδρομή ρημουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Τίνου. Στην περιοχή επιχειρούν 5 ρημουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στο πλοίο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση παραμένουν σε επιφυλακή, με βασικό στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τη διασφάλιση της ευστάθειας του πλοίου. Στον εντοπισμό λεύου με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου. Η λεύος εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο περίπου 7 ναυτικά μίλια νοτίως του νησιού υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια τους 32 επιβαίνοντες της λεύου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. 5 άνδρες έχουν συλληφθεί μετά τον συναγερμό που σήμανε το πρωί κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Fairford της νοτιοδυτικής Γαλλίας ως ύποπτοι για τρομοκρατικό χτύπημα. Οι Βρετανικές αρχές έδρασαν με βάση την πληροφορία ότι 3 βαν κατευθύνονταν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Για προληπτικούς λόγους, 85 κατοικίες εκενώθηκαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική έρευνα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Ισχυρές βροχές και θυελώδεις άνεμοι σάρωσαν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτιες πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρα στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Στις 8 ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Τι μας έχουν προσφέρει οι Ιταλοί? Ζωή. Πάνω απ' όλα ζωή. Και τρόπους. Μάθαμε να φοράμε κάλτσα ως το γόνατο, για να μην φαίνεται η γάμπα όταν καθόμαστε σταυροπόδι, ώστε να μην προσβάλλονται οι κυρίες τις οποίες συνοδεύουμε. Και πάνω απ' όλα προοπτική, να είσαι στη μέση του δρόμου, να κοιτάς προς τα κάτω και ο δρόμος να μην τελειώνει ποτέ, να μην φτάνει σε αδιέξοδο, να χάνεται στον ορίζοντα. Λογοτεχνία, κινηματογράφο, ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου, Μίκι Μαουδάκια, Μίκι Μαουδάκια. Έτσι τα λέμε από την εκπομπή. Χρόνια τώρα, τόσο τα κόμιξ επί φύλου, όσο και τα κινούμενα σχέδια. Και μην το γελάτε, η Ιταλία είναι με διαφορά η νούμερο ένα ευρωπαϊκή χώρα στην παραγωγή κόμικ της Disney. Και μην το γελάτε, η Ιταλία είναι με διαφορά η νούμερο ένα ευρωπαϊκή χώρα στην παραγωγή κόμικ της Disney.

έμπλεκαν τρυφερά με τις μνημειώδεις γκάφες του Ντόναλντ Ντακ σε έναν κόσμο τα θεμέλια του οποίου έβαλαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Καρλ Μπάρξ και ο Φλόιντ Γκότφερσον, αλλά απογείωσε στην από εδώ μεριά της θάλασσας ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, ο Ρωμάνο Σκάρπα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω, στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη σήμερα ο Κώστας Αβίδης. Ιταλική μουσική δεκαετιών θα ακούσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα ταξιδέψουμε μέσα στο χρόνο. Ξεκινήσαμε με τη δεκαετία του 40. Αυτός ήταν ο Ναταλή Νότο, ο οποίος τραγούδησε το Μίστερ Παγκανίνι. Το Μίστερ Παγκανίνι είναι η ιταλική έκδοση του 1947 του τραγουδιού «If you can't sing it, you'll have to swing it», το οποίο είχε γράψει ο Σαμ Κόστλοου. Πρώτη ηχογράφηση ήταν του 1936 από την Έλα Φιτζέραλντ, ενώ στίχους στα ιταλικά είχε βάλει ο Ντεβίλι.

Ο Ρωμάνος Σκάρπα γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1927 στην πανέμορφη Βενέτσια, μια πρώτης τάξης πόλη για να αγαπήσεις το ωραίο, να αγαπήσεις το σχέδιο, να αγαπήσεις το χρώμα. Στα παιδικά χρόνια του Σκάρπα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Όσβαλτ, ο τυχερός λαγός, και το Steamboat Willie, η πρώτη ταινιούλα με πρωταγωνιστή τον Μίκι Μάους, έκαναν θράψη. Όταν ο πολύ μικρός ακόμη Ρωμάνο πήρε στα χέρια του το πρώτο κόμικ, άλλη σκέψη δεν έκανε. Αυτό θέλω να κάνω και εγώ. Και όταν δεν διάβαζε για το σχολείο, χανόταν με τις ώρες πάνω από τις σελίδες του περιοδικού Aventuroso με τις ιστορίες του Flash Gordon, που κάθε φορά που έβλεπε την πριγκίπισσα Άουρα έχανε τη μιλιά του, και φυσικά με τις ιστορίες που δημοσίευε το Τοπολίνο σε μετάφραση των έργων του Floyd Gottfredson. Ο Σκάρπα είχε μπει φίλες και φίλοι τόσο πολύ στον κόσμο των κόμιξ, που έστελνε επιστολές στο περιοδικό, τη δημοσίευση των οποίων περίμενε πώς και πώς για να τις διαβάσει. Και ήταν μόλις 10 χρόνων όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες η Χιονάτη έγραφε ιστορία ως το πρώτο μεγάλου μήκους φιλμ κινουμένων σχεδίων. Σαν την είδε μαγεύτηκε και παιδί τώρα, φαντασία έτσι, ονειρεύτηκε πως ήταν μέλος του επιτελείου που δημιούργησε την Χιονάτη. Σε ποιο λύκειο λέτε να πήγε? Σε ποιο άλλο? Στο Λυσιο Αρτίστικο, δηλαδή το καλλιτεχνικό λύκειο. Βλέπετε, σε κάποιες χώρες είχε καλλιτεχνικά λύκεια από τον καιρό που εμείς εδώ, ως γνωστόν, τρώγαμε βελανίδια. Μια χαρά άρχη για τον Ρωμάνο Σκάρπα, αλλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τα διέκοψε όλα. Δεν έχασε το κουράγιο του, άρχισε να μελετά μόνος του διάφορες τεχνικές του κινουμένου σχεδίου, που παρέμενε και θέριευε, θα κανείς μέσα του, ως η πρώτη και μεγαλύτερη αγάπη. Το 1945 λοιπόν παίρνει τη μεγάλη απόφαση και δημιουργεί ένα μικρό στούντιο, εκεί όπου γεννήθηκε η πρώτη του ταινία μικρού μήκους, που είχε τίτλο «E poi viene il diluvio», δηλαδή «Και μετά έρχεται ο κατακλυσμός». Είναι αυτό που λέμε καραγκαγκάν τίτλος, έτσι, αλλά και φοβερή ιστορία. Εκεί ένας πρωτόγονος ήρωας αντιμετωπίζει τέρατα της προϊστορίας. Χρόνια αργότερα μάλιστα, στο θρυλικό στούντιό του, συγκεκριμένα στα 1953, θα διασκευάσει και θα κυκλοφορήσει το κλασικό παραμύθι του Hans Christian Andersen, το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Αλλά μέχρι τότε έπρεπε να συμβούν διάφορα άλλα. Ο Ρωμάνος Σκάρπα είχε έρθει σε επαφή με τις εκδόσεις Mondadori, που είχαν τα δικαιώματα των κόμιξ του Disney στην Ιταλία ήδη από το 1948. Η Mondadori, πάντα σε συμφωνία με την μητέρα εταιρεία της Disney στην Αμερική, όχι απλώς μετέφραζε τα πρωτότυπα, αλλά είχε και την άδεια να δημιουργεί τις δικές της ιστορίες. Πολλές φορές νομίζουμε, έχοντας στα χέρια μας ένα παλιό Μικι Μάου, ότι έρχεται από την Αμερική. Δεν έρχεται από την Αμερική. Μπορεί να είναι η ιστορία από την Αμερική, η οποία φτάνει στη χώρα μας, μεταφράζεται στα ελληνικά για να περάσει μετά στην εκτύπωση, να πάρει κάποιος άνθρωπος το Μικι Μάου, να το πάει στο περίπτερο κτλ. Αλλά υπήρχαν και τεύχη τα οποία γεννιόντουσαν πραγματικά, έτσι, από την αρχή μέχρι το τέλος, τα σενάρια, τα σχέδια στην γειτονική μας χώρα. Όταν λοιπόν ο Σκάρπα χτύπησε την πόρτα της Mondadori, ο εκδοτικός οίκος στην περίοδο εκείνη δεν είχε ανάγκη για νέους σχεδιαστές, και έτσι η προσπάθεια εκείνη δεν καρποφόρησε. Έπρεπε να περιμένει άλλα 4 χρόνια, μέχρι το 52, ώστε να του δοθεί μια νέα ευκαιρία. Όταν προσέγγισε τη Mondadori για δεύτερη φορά, ο Σκάρπα είχε πλέον και μεγαλύτερη εμπειρία στο κινούμενο σχέδιο. Κρατούσε επίσης στα χέρια του
τις πρώτες σελίδες μιας ιστορίας με τίτλο «Ο Ντόναλτ, πράκτορας ερευνών». Πολύ γέλιο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η ιστορία εκείνη ήταν η μήτρα μιας μεγάλης επιτυχίας που οι φανατικοί του Μίκι Μάους γνωρίζουν, της ιστορίας με τίτλο «Το μυστήριο των παστών γαρίδων». Ο διευθυντής του περιοδικού κόμιξ του Τοπολίνο, το οποίο εξέδιδε Μοντατόρι, έχοντας ανάγκη από φρέσκο αίμα για να γεμίσει τις πολλές σελίδες του περιοδικού, θα πει «Εντάξει φίλε μου, προσλαμβάνεσαι». Όμως ο πράκτορας ερευνών θα πρέπει να μείνει για καιρό ακόμα στο σιρτάρι του Σκάρπα. Όχι εμήρθες, θα βάλουμε τις δικές σου ιστορίες. Προς το παρόν θα εικονογραφήσεις, και αυτό το παρόν είναι για τα επόμενα 2 χρόνια, σενάρια του μεγάλου Γκουίντο Μαρτίνα, και μετά βλέπουμε. Η πρώτη ιστορία που θα εικονογραφήσει έχει πρωταγωνίστρια και πάλι την Χιονάτη στο ιστορικό για τους Ιταλούς «Μπιαν Κανέβε Εβέρντε Φιάμα».

Πολλά μπορεί να μας μάθει μια εκπομπή ασχέτως για το ποιο είναι το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται. Γιατί το λέμε αυτό? Είστε για παράδειγμα, τι να πω, είστε, θα το δεχθώ, τρώτε παγωτό στην φιλοπαπική Φλωρεντία και από το διπλανό τραπέζι ένας κύριος, ο οποίος τρώει και αυτό στο παγωτό με την κυρία του, κοιτάει μια παρέα 5-6 ανδρών οι οποίοι περνάνε και λέει «Ωμα, παπάβερε, άλτι-άλτι, ε». Λοιπόν, παπαρούνες ψηλές-ψηλές. Αυτή είναι η σκληρή μετάφραση στα ελληνικά. Αυτός είναι ένας τρόπος, έτσι, είναι μια έκφραση, το παπάβερε, άλτι-άλτι, να δηλώσει ότι αυτοί, έτσι, είναι πρόσωπα τα οποία πραγματικά κατέχουν εξουσία στην πολιτική, έτσι, στον κόσμο της οικονομίας ή στην δημόσια διοίκηση. Γιατί αυτή η ψιλοαναλυσούλα, το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, έχει τίτλο «Παπάβρι επάπερε» και το ερμήνευσε η Νίλα Πίτσι, η οποία το είχε ερμηνεύσει κιόλας το 1952 στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, όταν πήρε μάλιστα την δεύτερη θέση. Γλυκούτσικο γλυκούτσικο ακούστηκε, ωστόσο το «Παπάβρι επάπερε» είναι ένα τραγούδι το οποίο, φίλες και φίλοι, ασκεί την κριτική του σε ό,τι αφορά, μιας και υπάρχουν παπάβρι, παπαρούνες δηλαδή, κριτική στους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται την εξουσία σε διάφορα πόστα. Αλλά όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος διαχειρίζεται εξουσία, πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος ο οποίος, έτσι, δέχεται, βιώνει την εξουσία αυτή. Αυτές είναι οι χήνες, όμορφες όμορφες, χαμηλούλες χαμηλούλες, είναι αυτές οι οποίες σηκώνουν στις πλάτες τους την εξουσία των παπαρούνων. Ένα τραγούδι, πολύ μεγάλη επιτυχία, μεταφράστηκε σε 40 γλώσσες, φίλες και φίλοι. Έφερε από τα δικαιώματα πάνω από 40 εκατομμύρια λίρες στους δημιουργούς του συγκεκριμένου τραγουδιού. Και βέβαια μετά την Νίλα Πίτσι θα τραγουδηθεί και από πολύ μεγάλες προσωπικότητες του διεθνούς στερεώματος, Bing Crosby, Eddie Constantin, Yves Montand μεταξύ αυτών, αλλά και η Πετούλα Κλάρκ. Το 1952 λοιπόν το συγκεκριμένο τραγούδι, και ένα χρόνο μετά, παραμ παραμ, έρχεται η πιο μεγάλη στιγμή, επιτρέπεται στον Σκάρπα να γράψει και να σχεδιάσει την πρώτη εξ ολοκλήρου, να το πούμε έτσι, δικιά του ιστορία. Θα θυμάστε τον Ντόναλντ Πράκτορα ερευνών, έτσι, τον οποίον είχε αφήσει για 2 ολόκληρα χρόνια στο σιρτάρι του. Λοιπόν τον βγάζει, πάνω σε αυτή την ιστορία στηρίζεται για να γράψει το μυστήριο των παστών γαρίδων. Στις σελίδες της συγκεκριμένης ιστορίας μπορεί να συναντήσει κανείς τον Donald Duck να προσπαθεί να λύσει το μυστήριο μιας απαγωγής, και όλα αυτά για λογαριασμό του θείου του, του Γεδεόν Μακντακ. Τα λίτρα είναι δεκάδες τόνοι παστών γαρίδων. Θα πει κάποιος, καλά, τι ζήτησαν οι απαγωγείς παστές γαρίδες? Αυτή είναι η μορφιά των κόμιξ, φίλες και φίλοι. Άνθρωπος τα διαβάζει, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ή στην πλειοψηφία των κόμιξ, ζωάκια είναι αυτά τα οποία μαλώνουν, χαίρονται, γλεντούν κτλ. Λοιπόν, στη Λιμνιούπολη, όπου ζουν πάπιες, είναι αυτονόητο ότι ο απαγωγέας θα ζητήσει κάτι που πραγματικά έχει αξία για αυτόν. Στην προκειμένη περίπτωση, παστές γαρίδες. Αυτός λοιπόν ο θείος Γεδεών, ο οποίος είναι ένας ιδεαλιστής εκδότης εφημερίδας και αδελφός του Σκρούτζ στο σύμπαν του Σκάρπα, είναι ένας μόνο από τους πάρα πολλούς χαρακτήρες τους οποίους θα δημιουργήσει ο Σκάρπα. Ξεκαρδιστικό με πάρα πολλά επίπεδα το μυστήριο των παστών γαρίδων. Κάποιοι λένε ότι δεν ήταν και τόσο άρτιος ό,τι αφορά το σχέδιό του. Διαφωνώ. Κάθε σχεδιαστής έχει το δικό του στυλ, είναι ένας άνθρωπος της δικιάς του εποχής, έτσι. Και είναι πραγματικά ένα ιστορικό κομμάτι. Στα καρέ, στα τετραγωνάκια του δηλαδή, ο νεαρός ακόμη Σκάρπα βάζει την υπογραφή, υποχρεωμένος ήταν, Walt Disney, και πραγματικά, όπως ο ίδιος θα δηλώσει χρόνια αργότερα, δυσκολευόταν να πιστέψει ότι ήταν πλέον μέλος αυτής της πάρα πολύ μεγάλης οικογένειας.
Πάντα απαραίτητες οι παραθέσεις για να αντιλαμβανόμαστε το γενικότερο περιβάλλον, τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε. Αναλόγως το πώς ορίζει κανείς τα κόμιξ, οι ρίζες τους θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μπορούν να αναζητηθούν στον 15ο αιώνα ή ακόμα και στα αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι η σημερινή μορφή τους, έτσι με τα τετραγωνάκια, τα λεγόμενα καρέ και τα κείμενα είτε σε συννεφάκια είτε σε λεζάντες, εμφανίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Ευρωπαϊκή υπόθεση είναι τα κόμιξ. Πρωτοπόρος του είδους θεωρείται ο Ελβετός δάσκαλος, ζωγράφος, Ροδόλφος Τόπφερ, ο οποίος το 1837 εξέδωσε το πρώτο κόμικ με τίτλο «Histoire de Envie Bois». Το 1842 το έργο αυτό κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως «Οι περιπέτειες του Οντάντιαχ Όλντουκ», αλλά και στο περιοδικό «Alice Loper's Half Holiday» που κυκλοφορούσε τότε στην Αγγλία και συγκεκριμένα στη Γερεάλ Βιώνα δύο χρόνια αργότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή το 1884. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αφετηρία των κόμιξ θεωρείται το Hogan Sally του Richard Outlook, το οποίο κύριος χαρακτήρας ήταν το κίτρινο παιδί, το οποίο ξεκίνησε να δημοσιεύεται ως ένθετο στριπ σε εφημερίδες το 1895 και πιο συγκεκριμένα στην New York World του Joseph Pulitzer. Παρ' όλα αυτά, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως πολλοί από εσάς γνωρίζουν, τα κόμιξ παρουσίασαν πολύ μεγάλη ανάπτυξη στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, κυρίως από τις ιστορίες με υπερήρωες εταιριών όπως ήταν η DC Comics ή η Marvel Comics. Τη δεκαετία του 30 στην Αμερική εμφανίστηκαν ο Σούπερμαν αλλά και ο Μίκι Μάους. Εκείνη την εποχή ήταν που ο Disney έψαχνε να βρει έναν καινούριο πρωταγωνιστή κινουμένων σχεδίων προκειμένου να αντικαταστήσει τον προηγούμενο ήρωά του, τον οποίο προαναφέραμε, τον Όσβαλτ τον Τυχερό Λαγό. Στην Ιταλία, πιο συγκεκριμένα ήδη από τον 19ο αιώνα, εκδίδονταν διάφορα έντυπα για παιδιά και εφήβους, τόσο περιοδικά όσο και βιβλία, στα οποία η εικόνα έπαιζε βασικό ρόλο. Ένα από αυτά ήταν το σατυρικό «Πασκουίνο» του 1856, στο οποίο κυριαρχούσε ο σχεδιαστής Καζιμίρο Τέγια, ενώ πολλά χρόνια αργότερα, το 1898, θα εμφανιστεί το «Νοβελίνο», που γνώρισε στο ιταλικό κοινό την ιστορία του κίτρινου παιδιού, του Outcall, τον οποίον προαναφέραμε. Τέτοιου είδους εκδόσεις έγιναν γνωστές ως «Τζορναλίνι», δηλαδή μικρές εφημερίδες, και μέχρι τις δεκαετίες του 1910 και 20 είχαν εμφανιστεί πάρα πολλά τέτοια έντυπα, όπως ήταν το «Il Cuore», το «La Tradotta», το «La Donnina», «Il Giornalino della Domenica» και άλλα. Το σημαντικότερο όμως «Τζορναλίνο» ήταν το «Corriere dei Piccoli», που ιδρύθηκε το 1908. Οι ιστορίες που δημοσίευε απευθύνονταν σε παιδιά και δεν είχαν συννεφάκια διαλόγου, αλλά κειμενάκια με ομοιοκαταληξίες κάτω από τις εικόνες. Ώρα για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Αφήνουμε, φίλες και φίλοι, τη δεκαετία του 50. Πάμε στην επόμενη δεκαετία του 60, 1962. Ακούμε τον Πεπίνο Ντικάπρι στο γνωστό «Saint-Tropez Twist».

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Με το Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο, σήμερα συντροφιά, στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σαβίδης. Αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή στον Ρωμάνο Σκάρπα και στην εποχή του, για να εμπλέξω αυτό το οποίο είχα στο μυαλό μου αλλά βιάστηκα να το πω, στην εποχή του, στον κόσμο του, για όσους ενδεχομένως τώρα να άνοιξαν το ραδιόφωνο τους, ο Ρωμάνος Σκάρπα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές παγκοσμίως στο χώρο τόσο των κόμιξ όσο και των κινουμένων σχεδίων. Κατά τα πρώτα χρόνια του Μπενίτο Μουσολίνη στην εξουσία, διότι και αυτός ως παπάβερο άλτο-άλτο θέλει να πάρει και παίρνει την εξουσία στα χέρια του, τα περιοδικά που υπερίσχυσαν ήταν εκτός από το εδρεωμένο Corriere dei Piccoli, το καθεστωτικό Il Giornale dei Balilla, που μετονομάστηκε σε Balilla, και το Il Giornalino, που είχε βέβαια και την επίσημη υποστήριξη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η οποία ήθελε να περάσει τις θέσεις της μέσω των σχεδίων. Το 1942 ήταν ένα σημείο καμπής για τα ιταλικά κόμιξ, λόγω της έκδοσης δύο καινούριων για την εποχή περιοδικών, τα οποία περίχαν κυρίως ξένα έργα, τα οποία έκαναν κανονική χρήση των μπαλονιών διαλόγου. Το ένα ήταν το Τζάμπο, που ως επιτοπλίστων δημοσίευε αγγλικά, αγγλικές ιστορίες περιπέτειες, επεξεργασμένες έτσι ώστε να είναι πιο κοντά στην φασιστική ιδεολογία. Το άλλο ήταν το Τοπολίνο, το προαναφέραμε, το πρώτο τεύχος του οποίου θα κυκλοφορήσει στις 31 Δεκεμβρίου της χρονιάς εκείνης. Βλέπετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι ακόμη και ένας κόσμος αθώος, όπως δείχνει αυτός των κόμιξ για παιδιά και εφήβους, είναι ένα πρώτης τάξεως χωράφι της εξουσίας, η οποία δημιουργεί τα δικά της περιοδικά, τόσο του ποτέρε temporale που λέγανε στην Ιταλία από την εποχή του Μεσαίωνα, της πολιτικής εξουσίας, αλλά ποτέρε spirituale ταυτοχρόνως της πνευματικής εξουσίας, της εξουσίας της εκκλησίας, η οποία δημιουργεί και εκείνη το δικό της έντυπο. Όπως δηλώνει και το όνομα, το Πολίνο, είναι το Πολίνο, το ποντικάκι, έτσι είναι η ιταλική ονομασία του Μίκι Μάους. Και βέβαια επικεντρωνόταν στις ιστορίες της Disney. Βέβαια παρόλα αυτά προσέφερε και μερικά από τα σημαντικότερα προπολεμικά ιταλικά κόμιξ, όπως ήταν το Western Kit Carson του Ρίνο Αλμπερταρέλι και βέβαια το επιστημονικής φαντασίας Σατούρνο Κοντρολατέρα των Τσέζαρε Σαβατίνη, Φεντερίκο Πετρόκη και Ζωβάνι Σκολάρι. Τόσο το Τζάμπο όσο και το Πολίνο ήταν εξαιρετικά επιτυχημένα. Και προσέξτε τώρα νούμερα, όλα έχουν τη σημασία τους, φίλες και φίλοι, διότι αναπόφευκτα στις μέρες μας, περνώντας το χώρο του διαδικτύου, όπου ακόμη και οι πιο έγκριτες εφημερίδες, κάποιες από αυτές έχουν σταματήσει την κυκλοφορία του χαρτιού και υπάρχουν μόνο στο διαδίκτυο, προσέξτε πραγματικά από πού ξεκινούσε η ιστορία των αριθμών για να καταλήξει στο μηδέν σήμερα. Θα σας πω κάποια νούμερα τα οποία πραγματικά θα τα ζήλευαν οι εκδότες. Το προαναφέραμε και αυτό, πολύ σημαντικό, ήταν το Αβεντουρόζο ως περιοδικό, το οποίο ξεκίνησε το 1934. Κυκλοφορώντας σε εβδομαδιαία βάση, απευθυνόταν κυρίως στους έφηβους και οι πωλήσεις κυμαίνονταν από 300 έως και 600.000 αντίτυπα την εβδομάδα. Εκεί έβρισκε κανείς διάσημα αμερικανικά στριπ της εποχής εκείνης, όπως ήταν ο Flash Gordon, The Phantom και Mandy Drake, The Magician, και η επιτυχία του L'Aventuroso θεωρείται τεράστιας ιστορικής σημασίας, καθώς ήταν αυτό ουσιαστικά που εδραίωσε, βοήθησε ή μάλλον, στην εδραίωση των κόμικ στη γειτονική χώρα.

Τα τρία χρόνια κατά τα οποία ο Σκάρπα έκανε αυτό που λέμε το αγροτικό του, σχεδιάζοντας σενάρια του Γκουίντο Μαρτίνα, του χάρισαν κάτι σπάνιο. Έγινε ένας από τους ελάχιστους βετεράνους της ένατης τέχνης, όπως αποκαλείται η τέχνη το κόμιξ, ο οποίος δεν εξειδικεύτηκε. Στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν, θα σκηνοθετήσει με την ίδια άνεση ιστορίες με τον Μίκι Μάους, με τον φίλο του τον Γκούφι, με τον Σκρούτς και τα ανήψια του. Και βέβαια βασίζει τις πρώτες ιστορίες του στα πρότυπα του Γκότφρετσον και τις δεύτερες στα πρότυπα του Καρλ Μπάρκς, του άλλου μεγάλου ιδαλματός του. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η δεκαετία του 60, όχι μόνο για τον ίδιο, για όλους μας, διότι στη δεκαετία εκείνη θα κάνουν ντεπούτο ορισμένοι από τους πιο εμπνευσμένους ήρωες του Σκάρπα. Στο ξεκίνημα ακριβώς, το 1960, στην ιστορία το περιδέρεο των Τσιρικάουα, εμφανίζεται για πρώτη φορά η ευτραφή σύζυγος του μαύρου Πιτ, η δαιμόνια Τρούντι. Την ίδια χρονιά, στην παπιοπεριπέτεια, ο θείος Σκρούτζ και το τελευταίο Μπαλαμπού, συναντάμε μια γνώριμη πλέον φιγούρα. Πρόκειται για μια πάπια θηλυκού γένους, χτενισμένη με έναν πολύ έτσι old fashion, παλιωμοδίτικο τρόπο, πάντα ξαντιά κυρία. Φοράει ένα απίστευτο συνολάκι, περισσότερο μιλούν για απαράδεκτο. Εντάξει, να το δεχτώ, κριτική είναι αυτή. Ψάξτε την για να σχηματίσετε την άποψή σας. Και είναι αυτή η οποία κυνηγά διακαώς τον Σκρούτζ, τον ανθρωπόμορφο μεγιστάνα, ζητώντας του επιτακτικά το χέρι σε γάμο. Βέβαια ο Σκρούτζ δεν αγαπάει ούτε τον εαυτό του, έτσι, την αποφεύγει συστηματικά. Διότι φοβάται, υποστηρίζει πως η σαφώς νεαρότερη δεσποινής δεν κυνηγάει αυτόν, αλλά κυνηγάει τα λεφτά του. Παρ' όλα αυτά ο Σκάρπα καταφέρνει μέσα από την ιστορία να μας πείσει ότι η κοπέλα πραγματικά έχει αισθήματα για τον Σκρούτζ, όσο ξινός κι αν είναι αυτός. Θα την ονομάσει Μπριγκίτα Μακμπρίτζ. Στην Ελλάδα βέβαια θα ταυτιστούμε και θα γελάσουμε με τα ρομαντικά προβλήματα κάποιας Τζένι Μακτζέτ, όπως έφτασε το όνομά της στη χώρα μας. Ή μάλλον όπως μεταφράστηκε. Λέμε αντίο στη δεκαετία του 60, έτσι θα γίνεται μέχρι το τέλος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, για να πάμε στην δεκαετία του 70. Πάρα πολύ μεγάλες οι επιτυχίες όλων των δεκαετιών, φίλες και φίλοι. Θα μπορούσε να ήταν σχετικό το γιατί αυτό και όχι κάποιο άλλο. Κάποιο πρέπει να διαλέξεις, έτσι. Κακά τα ψέματα. Εμείς επιλέξαμε από την δεκαετία αυτή, κατά τη διάρκεια της οποίας εξακολουθεί ευτυχώς να εργάζεται και να δημιουργεί ο Σκάρπα, το του Ουμπέρτο Τότσι.

Ο Σκάρπα τη δεκαετία του 70, από όπου και το του του Ουμπέρτο Τότζι, μια μεγάλη επιτυχία του 1978, πιο μπροστά ο Σκάρπα το 72 θα εμφανίσει το 15 λεπτό Einhu Deli Icebergs που προβάλλεται από τη Ράη. Επίσης η μήκους 22 λεπτών ταινιούλα «Ο τέταρτος βασιλιάς» του 1977 θα κάνει θράψη τόσο στην Ιταλία όσο και στην Αμερική μέσω του NBC. Και το 1988 θα κάνει αυτό που λέμε animation tests, έτσι, δοκιμές σε ό,τι αφορά την κίνηση των σχεδίων για τις ανάγκες της γνωστής αμερικανικής σειράς DuckTales. Ο ίδιος λάτρευε πάρα πολύ τον κινηματογράφο και όχι μόνο τα κινούμενα σχέδια. Οι ιστορίες του, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι γραμμένες και σκηνοθετημένες κατά τα πρότυπα των μεγάλων σκηνοθετών της 7ης τέχνης. Η πλοκή, η ιστορία γενικότερα, μέχρι και αυτό που λέμε το κάδρο, κρύβουν σαφέστατα μεγάλες επιρροές από το σινεμά και οι αναφορές είναι άμεσες πάρα πολύ συχνά. Για παράδειγμα, ο Σκάρπα λάτρευε τον Φρανκ Κάπρα. Η αγάπη του για τις ταινίες του διαπερνά σχεδόν όλο τον όγκο του έργου του. Η ιστορία, το μυστικό του Σανγκρί Όλαλα είναι βασισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου στην ταινία του Κάπρα «Χαμένος ορίζοντας». Τον Νοέμβριο του 1998 θα συμπληρωθούν 70 χρόνια από την πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του Μίκι Μάους. Τέλεια ευκαιρία. Για την περίσταση λοιπόν ο Σκάρπα διασκευάζει το κλασικό αριστούργημα του Κάπρα, πολλοί από εσάς ίσως το έχετε δει, το «It's a Wonderful Life», «Μια υπέροχη ζωή». Η ιστορία του Σκάρπα θα δημοσιευθεί στο γαλλικό «Le Journal de Mickey» και μιλάμε φίλες και φίλοι για μία από τις ομορφότερες ιστορίες που έγραψε ποτέ. Στην ιστορία το «It's a Wonderful Life», ο Μίκη, απελπισμένος από την φτώχεια του, από τις διάφορες ατυχίες, εύχεται να μην είχε υπάρξει ποτέ. Ο άνθρωπος, θα έλεγα, το ποντικάκι έχει πραγματικά φτάσει στα πατώματα. Επειδή τυχαίνει να είναι και Χριστούγεννα, ο Άγιος Βασίλης του πραγματοποιεί παροδικά την επιθυμία του να μην υπάρχει ποτέ. Έτσι λοιπόν εμείς φεύγουμε σε ένα σύμπαν χωρίς τον Μίκι Μάους, με έναν δυστοπικό εφιάλτη, εκεί όπου ο Μαύρος Πίτ είναι δήμαρχος, ο Γκούφι είναι πανφτωχος άστεγος και η Μίνι Μάους μια κοπέλα που έχει μείνει ολομόναχη στη ζωή και γκρινιάζει. Όπως και ο ήρωας στην ομώνυμη ταινία, και εδώ ο Μίκι Μάους μαθαίνει κάτι σπουδαίο τελικά, πως καθής από εμάς είναι απαραίτητος σε αυτόν τον κόσμο και μαθαίνει πως πάνω από την καθημερινή ή μάλλον την φρίκη της καθημερινότητας η ζωή πραγματικά it's wonderful, είναι υπέροχη. Φοβερές οι αναφορές στον κινηματογράφο. Θα έλεγε κανείς ότι το σινεμά είναι παντού στο έργο του Σκάρπα. Για παράδειγμα, στο περιδέρεο των Τσιρικάουα, ο Μίκι Μάους υποφέρει από ηλίγους. Για αυτούς που ξέρουν, αντιλαμβάνονται για μια άμεση αναφορά στο ρόλο του Τζέιμς Στιούαρτ στο Δεσμότη του ηλίγου, του Χίτσκοκ. Επίσης, στο πρώτο τετραγωνάκι, στο πρώτο καρέ των Παστών Γαρίδων, ο Ντόναλντ διαβάζει ένα θρίλερ που έχει τίτλο «Το πτώμα χτυπάει πάντα δύο φορές». Όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για τον ταχυδρόμο που χτυπάει πάντα δύο φορές. Σχεδίας ιστορίες μυστηρίου, περιπέτειες, κατασκοπευτικά θρίλερ, συγκινητικές ιστορίες, αλλά και αστείες ιστορίες. Συνεργάστηκε με πολύ μεγάλους, επίσης σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο Τζοβάνι Μπατίστα Κάρπι, και δημιούργησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, πάρα πολλούς χαρακτήρες. Εκ των κορυφαίων βέβαια έργο, το μεγαλύτερο αυτοτελές κόμικ Disney, η Παπιο Ολυμπιάδα, γραμμένη για λογαριασμό τότε των Ολυμπιακών Αγώνων της Σεούλ. Μέχρι σήμερα παραμένει ο μόνος Ιταλός δημιουργός του οποίου το έργο έχει κυκλοφορήσει ολόκληρο σε μία και μόνο μία συλλογή απάντων.
Πρώτο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι. Έχουμε μπει στη δεκαετία του 80. Πάμε στο 1981. Μια πάρα πολύ ωραία παρέα της εποχής, οι Ρίχοι Επόβεροι, μας τραγουδούν το «Σαράπερ και τι άμμο».

θα φύγει ήσυχα στον ύπνο του αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, αυτός ο υπέροχος δημιουργός της 23 Απρίλη του 2005. Και αν ήταν υπέροχος δημιουργός, το αποδεικνύει το πλούσιο έργο του, το οποίο επαναλαμβάνω, όλοι όσοι αγαπήσαμε τα Μίκη Μαουδάκια κρατήσαμε στα χέρια μας ή είδαμε ταινίες του. Το ότι ήταν όμως ένας υπέροχος άνθρωπος αποδείχθηκε από το ότι υπήρξε ανέκαθεν ένας υπερασπιστής της ιδέας που λέει «κανένας μόνος». Πάντοτε πρωτοπόρος, πάντοτε συντροφικός, πάντοτε αλληλέγγυος, ακόμη και στους ήρωές του, τους οποίους φίλες και φίλοι τους έβαλε στο χαρτί, αλλά δεν τους άφησε ποτέ μόνους. Τους γέμισε με δυνατά αλλά και τρωτά σημεία. Τους έδωσε όνειρα, αλλά και άγχη. Και τους έδωσε όση ανθρωπιά μπορεί να χωρέσει σε μια πάπια, σε ένα σκύλο, σε ένα ποντικάκι. Έτσι να κλείσουμε. Έτσι να πούμε το δικό μας αντίο στο Ρωμάνο Σκάρπα. Ενώ το μουσικό αντίο θα το πει μια μεγάλη μορφή του Ιταλικού πενταγράμμου, ο υπέροχος Έρος Ραματζότη, ο οποίος ερμηνεύει μια μεγάλη επιτυχία του 1992, το θηλυκό «Σεμπαστάσε, ουνα καντσόνε», γεια και χαρά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κόκκινο συναγερμό στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας μετά την καταγγελία ότι 3 αυτοκίνητα κινούνταν ύποπτα κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση του Φέρτφορντ στην νότιο-δυτική Αγγλία. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών, ενώ οι 5 επιβαίνοντες στα οχήματα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών. Οι πληροφορίες για το συμβάν, το οποίο χαρακτηρίζεται μείζον, έρχονται με το σταγονόμετρο. Η αναπληρώτρια βοηθός επίτροπος, ωστόσο, δήλωσε ότι έχει στηθεί κλειός και κενώθηκαν σπίτια σε περίμετρο 400 μέτρων γύρω από τα 3 ύποπτα οχήματα, ενώ ο στρατός διεξάγει ελέγχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού έχετε δει τις προηγούμενες ημέρες η βάση του Φέρτφορντ, η οποία χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει γίνει ωστόσο γνωστό εάν ο συναγερμός στη βάση σχετίζεται με το σημερινό συμβάν. Οι συλληφθέντες σχεδίαζαν μεγάλη ζημιά, ανέφερε μιλώντας από το Ιλινόις ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Λονδίνου λειτουργήσε εξαιρετικά. Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό και τελικά τους πιάσαμε, είπε χαρακτηριστικά. Δεν έδωσε ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν ή για το ρόλο των Αμερικανικών υπηρεσιών στην υπόθεση. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λιζικράτου στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και το θάνατο 6 ανθρώπων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Με μέρημνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και με τη συνδρομή ρημουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Τίνου. Στην περιοχή επιχειρούν 5 ρημουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αιστείες πυρκαγιάς στο πλοίο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση παραμένουν σε επιφυλακή με βασικό στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τη διασφάλιση της ευστάθειας του πλοίου. Στον εντοπισμό λέμβου με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου. Η λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο περίπου 7 ναυτικά μίλια νοτίως του νησιού υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια τους 32 επιβαίνοντες της λέμβου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από τη Θάσο που χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου στα πράσινα φανάρια στη Θεσσαλονίκη. Χθες το απόγευμα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες 2 ημέρες. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας αγενήτου. Τη μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, ο οποίος δολοφονήθηκε σαν σήμερα πριν από 195 χρόνια, τίμησε η Θεσσαλονίκη σε μια τελετή όπου πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια προτομής του στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην Πλατεία Δικαστηρίων. Η προτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικώτη και αποτελεί δωρεά της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Σπυρίδων, προς το Δήμο Θεσσαλονίκης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, αυτή την ώρα ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: νιώθουν στα σκοτάδια μας γκρεμίστηκες με φόρα. Τώρα κρυώνεις και πεινάς μας το σεμάς. Για σένα βράζει αυτή η άδεια κατσαρόλα.
1: Μη δίνεις σημασία που όλα γίναν βιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια,
0: το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην καρμαρία.

σημασία απ' όλα γίναν βιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια, το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην καρδιά.

πειράζει που δεν σου έρθει ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο και θέλει για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαινε παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.

0: πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με το σταγονόμετρο, οι πληροφορίες για το μείζον, όπως χαρακτηρίζεται από τη Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, περιστατικό κοντά στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση του Fairford στην νοτιοδυτική Αγγλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για τρομοκρατική προσπάθεια. Την πιθανότητα εμπλοκής του Ιράν σε σχεδιαζόμενο τρομοκρατικό χτύπημα στη βάση εξετάζει το Λονδίνο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του βρετανικού Sky News, στο οποίο επισημαίνεται ότι η βάση χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Οι 5 επιβαίνοντες στα οχήματα που κινούνταν ύποπτα πλησίων της βάσης έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσης του νόμου περί εκρηκτικών, ενώ σε στρατιωτικό κλειό παραμένει η περιοχή σε περίμετρο 400 μέτρων γύρω από τα 3 ύποπτα οχήματα όπου εκενώθηκαν κατοικίες. Από το Ιλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν μεγάλη ζημιά, ενώ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αποκάλυψε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν εξαιρετικά και κατόπιν παρακολούθησης συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους. Σημειωτέων ότι η βάση του Fairford έχει τεθεί τις τελευταίες ημέρες σε κατάσταση ύψης του συναγερμού, χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις. Μία ημέρα αφού του δήλωσε ότι απορρίπτει το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος ότι αναμένει οι διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών να πραγματοποιηθούν με περισσότερες συνομιλίες με τη χώρα αυτή την εβδομάδα. Αναμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν. Θέλουν να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι η συμφωνία που θέλω εγώ. Είναι αυτό που ίσως θα είχαμε συμφωνήσει πριν από ένα χρόνο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νέα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα διατυπώνουν μέσω του World News Radio ειδικοί την ώρα που οι πραγματογνώμονες στρέφουν την έρευνά τους για τα ακριβή αίτια της έκρηξης, στα ευρήματα, στις μαρτυρίες, στο βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης, μιλώντας στο World News Radio, επισήμανε ότι οι ευθύνες του θανάτου των τεσσάρων δεν είναι μόνο στο πρωτογενές αίτιο της έκρηξης, αλλά και στο γιατί από την έκρηξη έπεσε το πάτωμα. Ο κύριος Καρίδης τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου, δηλαδή του ταβανιού που έπεσε και τους καταπλάκωσε. Το κτίριο πριν γίνει Airbnb εκτιμώ ότι στη μέση υπήρχε ένα στίχος το οποίο στηριζόταν τα πατώματα, τόνισε ο κύριος Καρίδης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Με μέρημνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και τη συνδρομή ρημουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Τίνου. Στην περιοχή επιχειρούν 5 ρημουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στο πλοίο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση παραμένουν σε επιφυλακή με βασικό στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τη διασφάλιση της ευστάθειας του πλοίου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στα νοτιοανατολικά της χώρας, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θυελώδεις άνεμοι εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα ψαχνά και τα πολιτικά, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολιστήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής από τη Θάσο που χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή μετατράπηκε σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς μπάντες, ορχήστρες και μουσικά σύνολα συμμετείχαν στη δράση δρόμη της μουσικής, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των 61ων Δημητρίων. Η Θεσσαλονίκη έγινε μια ολόκληρη μέρα μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή, ανέφερε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, σημειώνοντας ότι η μουσική βγήκε στο δημόσιο χώρο και έφτασε στις γειτονιές και τους δρόμους της πόλης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι έθριος. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μίζον χαρακτηρίζεται από τη Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία το περιστατικό κοντά στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση του Fairford στη νότιο-δυτική Αγγλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική προσπάθεια. Την πιθανότητα εμπλοκής του Ιράν σε σχεδιαζόμενο τρομοκρατικό χτύπημα στη βάση εξετάζει το Λονδίνο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky News, στο οποίο επισημαίνεται ότι η βάση χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Οι 5 επιβαίνοντες στα οχήματα που κινούνταν ύποπτα πλησίων της βάσης έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών, ενώ σε στρατιωτικό κλειό παραμένει η περιοχή σε περίμετρο 400 μέτρων γύρω από τα 3 ύποπτα οχήματα όπου εκενώθηκαν κατοικίες. Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν μεγάλη ζημιά, ενώ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αποκάλυψε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν εξαιρετικά και κατόπιν παρακολούθησης συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους. Σημειωτέων ότι η βάση του Fairford έχει τεθεί τις τελευταίες μέρες σε κατάσταση υψίστου συναγερμού, χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις. Μία ημέρα αφού του δήλωσε ότι απορρίπτει το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος ότι αναμένει οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν περισσότερες συνομιλίες με τη χώρα αυτή την εβδομάδα. Αναμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν. Θέλουν να συντάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι η συμφωνία που θέλω εγώ. Είναι αυτό που ίσως θα είχαμε συμφωνήσει πριν από ένα χρόνο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, έστειλε νέο σαφές μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης. Κατηγόρησε κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και τον θάνατο 6 ανθρώπων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Με μέρημνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και τη συνδρομή ρημουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Δίνου. Στην περιοχή επιχειρούν 5 ρημουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιά στο πλοίο. Έτσι, ο τέλος είχε το περιστατικό προσάραξης ιστιοφόρου σκάφους με δύο Γερμανούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας στον Θερμαϊκό. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος και δύο οχήματα του λιμενικού. Το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε με τη συνδρομή του αλιευτικού Δήμητρα και του ταχύπλοου Μέλιντον και στη συνέχεια κατέπλευσε στο λιμάνι του ναυτικού ομίλου ανοιχτής θαλάσσης Καλαμαριάς. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ δεν διαπιστώθηκε εισρωή υδάτων ή θαλάσσια ρήπανση. Στο νοσοκομείο Καβάλας εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από τη Θάσο που χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Η κατάστασή του είναι σοβαρή. Σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή μετατράπηκε σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς μπάντες, ορχήστρες και μουσικά σύνορα συμμετείχαν στη δράση δρόμοι της μουσικής, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των 61ων Δημητρίων. Η Θεσσαλονίκη έγινε για μια ολόκληρη μέρα μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή, ανέφερε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, σημειώνοντας ότι η μουσική βγήκε στο δημόσιο χώρο και έφτασε στις γειτονιές και τους δρόμους της πόλης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τώρα εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. It's me like you do.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: Βασιλίδη και...
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.